πολλές οι επιλογές για μουσική. Ο σταθμός ένας. Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

πως αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πάνος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

Έτσι ακριβώς.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: να πρωτοξεκινήσω. Λοιπόν, αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσε με προσεκτικά και σταμάτα ό,τι κάνεις. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από την φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά. Ξεκινάς τη ρουτίνα σου με το νερό εντατικής ανάπλασης Eva Bell Regenerating Serum που αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες χάρη σε ισχυρά δραστικά συστατικά. Συνεχίζει με την Eva Bell κρέμα ημέρας με αντιλιακό δείκτη προστασίας. Περιέχει σύμπλεγμα τετραπεπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου, την σύσφιξη του δέρματος και τη λίανση των ρητίδων. Η σειρά περιλαμβάνει επίσης και κρέμα νυχτός, ματιών και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης Eva Bell της Intermed. Αναζήτησε τη σε φαρμακεία και φυσικά σε επιλεγμένα καταστήματα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να τους θυμηθούμε. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και nikoskaloudis.officeu. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού μας δηλαδή, που εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί. Οπότε ξαναλέω, αποθήκευσε το για να το έχεις έτσι πρόχειρο στο κινητό. Εκεί ας μένει και το Sfera Password. Θα τα πω μετά για Sfera Password. 6936 10 10 22. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, Παναγής Τζορτζάτος. Μπείτε να μας βρείτε, να μας ανακαλύψετε, να επικοινωνήσουμε, να διαβάσουμε τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τέλος πάντων. Λοιπόν, προς το παρόν, δίλημα ζωής. Πάμε να θυμηθούμε ένα χθεσινό δίλημα ζωής, όπως αυτά που κάνουμε κάθε πρωί, κάθε μέρα εδώ στο πρωινό του Sfera 102,2. Πάμε για δίλημα ζωής, να θυμηθούμε τι έγινε χθες και επιστρέφουμε. Εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
1: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου ζητήσω αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
0: Έλα ρε,
1: λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
2: Για να μην σας
1: απολόγω, είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
1: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι, δεν είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δεσμό, σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι ρε παιδιά που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μην πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μην πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό.
1: Πέρα του, γιατί
2: κάτσε έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
1: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, σε πολλά χρόνια στην Αμερική, θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω κι εγώ αυτό και σας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό, έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τόσο να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε να κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Έτσι.
0: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
1: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
0: Okay.
1: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
0: Το
1: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
0: Μα δεν πρέπει.
1: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
0: Παιδιά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
0: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
1: Δεν γράφει τέτοια πράγματα που μου Παναγή τώρα.
2: Ναι, στο σεξ ρωτάω τώρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Το παιδί γράφει για το λόγο του ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, μερικό.
0: Ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει. Ωραία. Είναι μονόδρομος.
2: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
1: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
0: Όχι, εγώ δεν λέω
1: βλακίες. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
0: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, πού να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, πού να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
1: 2 χρόνια σου λέω.
0: Δεν είναι έτσι.
3: 2 χρόνια μαζί, ρε.
0: Να χωρίσουνε.
3: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
0: Να χωρίσουνε.
3: Ρε, τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
2: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
0: Βέβαια.
1: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουν σου λέει.
0: Αυτό. Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
3: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
2: Την πυρίμπα παίζουν στη γρήγορη ή την αργή.
1: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια. Εγώ ακούω πάρα πολύ.
0: Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον
0: Γιάννη.
1: είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
4: Αυτό.
1: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
4: Αυτό δεν λέω.
1: Αυτό.
4: Δεν μπορούν
1: πιστεύετε,
4: να
1: το πούνε. Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά μου.
4: Όχι, Ρενικό, με το σοβαρό δεν είναι πυρίπα και τώρα τι λες.
3: Δύο χρόνια δηλαδή έχουν ζήσει κάτι. Ρε, σοβαρό, παιδί, μετάξει,
4: όχι, γκόμενοι είναι.
1: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου,
4: ναι,
1: σοβαρά.
4: Δεν έχουν υποχρεώσει τέτοιε. Σοβαρές.
1: Πρέπει να είναι, από ό,τι κατάλαβα, 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα...
2: Εννοείται. Θα σταματήσουν να παίζουν,
1: αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια, ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
4: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
1: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά, ναι, που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
4: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποιες στιγμές, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
4: Πιάνανε κότσο.
1: Δεν σου μιλάω τώρα εδώ.
2: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεις λίγο γρήγορα, έτσι. Να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
4: Ναι, αλλά αν το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
1: Δεν, φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων. Εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις. Που επειδή μου χάνεις συνέχεια.
4: Δηλαδή, Γρηγόρη,
1: μιλάω σοβαρά, μην είναι
4: κανένα πρόβλημα. Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες σε γκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
1: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο. Να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
4: Μάμα, δεν μπορεί να τα βρει απλά.
1: 7-0-07-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Λίγο θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σε ενοχλώ με σένα.
1: 2-11-7-0-07-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
4: Δεν το λες κι εσύ έτσι.
3: Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα? Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
1: Πώς θα το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσεις. 2-11-7-0-07-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Ρενικό.
4: Πάτε ένα κουμπί τώρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Είμαι ο Χρήστος.
1: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
5: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Θα να περάσει καλά με ένα φιλικό ζευγάρι να παίξει οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγει να τσακώνει?
1: Δεν το
5: έχει. 15 χρόνια δεν τα κάνω.
1: Δεν το έχει και να ακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
5: Είναι πολύ κρίμα.
1: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον αυτό το ζευγάρι?
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει με δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ρωτήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέ επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
5: Έτσι ακριβώς.
1: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει ένα παιχνίδι? Μία σειρά.
5: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
1: Ναι, λες μήπως μέσα στο παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε.
2: Για πλάκα, μα δεν κοιμούνται μαζί.
5: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρε σε καλιά, σκασά, που βάπες για ύπνο.
1: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο. Παναγή, θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
5: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Εσείς κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
2: Πάρεις αγκαλιά να πέσει για ύπνο.
5: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
1: Έλα, Κωνσταντάρα.
2: Κωνσταντίνε, καλή Κωνσταντάρα.
1: Έλα, Κωνσταντίνε.
5: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ημέρα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
1: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει? Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθεγονιό.
4: Είμαι εμένα, ρωτάω, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χαντρελαίνεται. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό.
4: Βέβαια,
1: βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα.
3: Είναι 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Ναι, εγώ λέω για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν, βλέπει εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
5: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
1: Πώ το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχά μπράβο που το καταλαβαίνει.
5: Να βάζει λίγο τη λογική. Δηλαδή, αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι. Είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
1: Εσείς, όταν στην αρχή τη σχέση σα που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπε αυτό, είχατε έντονη ιδέα. Ήταν και έτσι η σύζυγο, ήταν έντονη.
5: Όχι, όταν παίζαμε, ήταν εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα. Εγώ αυτό θα πρότεινα. Δηλαδή, όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
1: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Και αυτό πολλές φορές το λέω, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλει εσύ γιατί δεν τον βάζει να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου. Να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
5: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που βγαίνει. Αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
2: Στο ταυτιστήρι μου πώς φτάσαμε.
1: Πάραμε πάρα πολλά. Σε καταλαβαίνω.
5: Είναι και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν
4: λέει προχθές, λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπάς μου αφήνει να κερδίσω.
1: Γιάννη, Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
5: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
2: Αχ, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
4: Αμ' άρεσε.
5: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Δεν μπορεί, δίνει μου το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστός, δεν μου αρέσει να χάνω.
4: Ναι, αλλά όταν χάνεις, δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
5: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
4: Τσακώνεστε.
5: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
4: Αυτό.
5: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
1: Μάλιστα.
5: Δηλαδή,
1: πάντως κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο εσύ αυτό, αφού το καταλαβαίνεις, μπορείς να το λύσεις.
5: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω. Το έχω. Μακάρι. Μακάρι. Γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί ξέρεις,
5: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρόβλημα. Ναι, γιατί αν παίζει ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
1: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό. Οπότε νομίζω ότι θα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξεις αυτό.
5: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
1: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
5: Σωστά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
6: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Λοιπόν, μιας και ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, πάμε για Σφαίρα Password, παιδιά. Δεν έχει πέσει ακόμα το Σφαίρα Password, το τετραψήφιος κωδικός, αλλά θα πέσει μέχρι και τις 10 κάποια στιγμή. Και θα το ακούσετε, θα το σημειώσετε, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 6936-10-1022 Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Θα κάνουμε κλήρωση. Αν σας καλέσουμε και μας πείτε ποιος είναι ο κωδικός, το Σφαίρα Password, τότε μπαίνετε στην κλήρωση για το νέο, το ολοκένουργιο, το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Elast στην Αγία

0: θα κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο event, ένα πολύ μεγάλο party για να δώσουμε το αυτοκίνητο. Η συμμετοχή αφορά μόνο για κατοίκους Αττικής. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο sfera.gr. Μπείτε, λέτε, έτσι, μπείτε, διαβάστε και λάβετε μέρος για να το κερδίσετε. Λοιπόν, να πω καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Πικέρμι. Καλημέρα στον Γιώργο από τον Πειραιά εκεί στο Πασαλιμάνι που μας ακούει. Καλημέρα στην Αλεξία από το Κρυονέρι, εκεί πάνω στα λιμέρια τα δικά μου. Καλημέρα στον Πέτρο που μας ακούει από τα Γιάννενα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Ιώ από την Πάτρα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους Instagramικούς και τους Viberικούς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας από πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, συνεχίζω όμως με δώρα και διαγωνισμούς. Αυτή τη φορά το δώρο αυτό τρέχει στο Instagram account του Σφαίρα 102,2 και του Manesis Travel. Μπαίνετε, αφήνετε ένα σχόλιο με ποιον θα θέλατε να μοιραστείτε αυτό το ταξίδι και μιλάμε για ένα ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής, Λετωνία, Λιθουανία, Εσθονία, αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, εισιτήρια για κάστρα, για τα παλάτια, για τα πάντα, για εκκλησίες, 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Μπείτε μέσα στο Instagram account του Σφαίρα και του Manesis Travel, αφήστε ένα σχόλιο με ποιον θα θέλετε να μοιραστείτε αυτό το ταξίδι και αυτομάτως μπήκατε στην κλήρωση. Έτσι σας τα λέω από νωρίς το πρωί, ό,τι κερδίσετε, είτε ένα αυτοκίνητο, κοπανώ και τα μικρόφωνα εδώ πέρα, είναι το πάθος μου για να λάβετε μέρος, είτε ένα αυτοκίνητο, είτε ένα ταξίδι, πραγματικά είναι για να σου φτιάξει τη μέρα και το καλοκαίρι.
1: Σου πια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.
2: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι, ζήσε.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 1212
4: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.
4: WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
18: Online.
17: Ναι.
18: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
17: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
18: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
17: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
22: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
24: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη, φρέσκια, ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
25: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο μας. Να σου πω ότι όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στον μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Πάμε να ρίξουμε έτσι μια ματιά σε μια πρώτη πρόγνωση, όπως κάνουμε κάθε μέρα δηλαδή την ίδια ώρα, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 ακριβώς, για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 5 Ιουνίου, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρροτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Να δω γιατί φεύγω σήμερα, πάω Εύβοια, έτσι, οπότε να δω τι παίζει. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσχερα τις πρωινές ώρες νότι 4 με 5. Θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας στους 27 με 29, τοπικά στη Θεσσαλία 30-31, στην νησιωτική χώρα 25-26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα όμως, μιας και λέμε για τον καιρό, μιας και μιλάμε για όλα τα μέρη της Ελλάδας, πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό? Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν είναι ότι έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάτε, τελικά σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας, αν και μεταξύ μας το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή. Σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
3: Τι να μας κάνει?
2: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
3: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: δύο πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους. Το λέω γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και μένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλε κάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω κάτι. Είναι μια τόσο απλή πράξη που ναι, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλε κάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής. Να πω μια καλημέρα, ρε παιδιά, γιατί το ξέχασα πριν, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εσωτερικό και ήδη έχετε φύγει και βρίσκεστε στα ελληνικά νησιά, γιατί η σεζόν ήδη έχει ξεκινήσει, την καλημέρα και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Σε όλους εσάς που μας στέλνετε μήνυμα ότι είστε σεζόν σε κάποιο νησί. Τώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι διχάζονται οι απόψεις. Άλλοι στέλνουν μήνυμα και λέει τι ωραία που περνάμε, ότι ζούμε το καλοκαίρι, ότι επικοινωνούμε με κόσμο, με τουρίστες, με τους εκδρομείς, με αυτούς που κάνουν διακοπές και είναι ωραία και περνάμε ωραία. Και είναι και άλλοι που λένε, παιδιά, τι βάσανο και τι μαρτύριο περνάμε εμείς που δουλεύουμε σε σεζόν. Δεν ξέρω τι ισχύει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου, η αλήθεια είναι, να δουλέψω σεζόν. Είμαι εδώ από τα 19-20, οπότε ναι. Αλλά στείλτε μου τα μηνύματά σας να μου πείτε, εσείς που έχετε δουλέψει σεζόν ή εσείς που τώρα βρίσκεστε σεζόν κάπου. Έτσι, να βγάλουμε μία αναπόρισμα, ρε παιδί μου. Για όλους εμάς όμως που αναζητούμε το καλοκαίρι μία δροσιστική έτσι και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange sprit, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να κλείσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας. Λοιπόν, πάμε για διλήμμα. Σήμερα λείπει ο Γρηγόρης, έχει έρθει ένα σεξουαλικό. Αυτό επέλεξα να ξέρετε.
1: Σεξουαλικό.
0: Να και άμα θέλετε,
1: μα δεν είναι η δικότητά μας. Διλήμματα ζωή.
0: Και έχει και ωραίο όνομα το κορίτσι, Αλκμίνη τη λένε,
2: Αλκμίνη.
0: Παιδιά.
2: Α, ναι.
1: Τι ωραία.
0: Έστειλε email την προηγούμενη εβδομάδα και το κράτησα. Βέβαια μου το ζήτησε και εκείνη. Περιμένετε, λέει, να γυρίσει και ο Λιανός την άλλη εβδομάδα. Για να του πείτε, λέει, τι έπαθα.
1: Πες μου, Αλκμίνη, είμαι όλος αυτιά. Τι έπαθες, εγώ μου. Τι σε πειράξει.
0: 32 χρονών ελεύθερη, Αλκμίνη. Τα παιδιά δεν σας κρύβω. Εντάξει, γράφει εδώ πέρα ότι είστε καταπληκτικοί. Σας ακούω, είσαστε μοναδικοί, καλύτερη παρέα.
1: Τι δεν μας κρύβεις, είναι τούμπανο αυτό, θες να πεις.
0: Ακούστε, λέει, παιδιά, τι έπαθα, πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή να βρεις άντρα.
1: Να είσαι Αλκμίνη.
0: Πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω, λέει, αν ισχύει το ίδιο και από τους άντρες στις γυναίκες, αλλά από τις γυναίκες.
1: Εμείς λίγο χειρότερα, Αλκμίνη, σκέψου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Είναι δύσκολο να βρει άντρα, ναι, και ο Γιώργος.
1: Εσείς τουλάχιστον έχετε την επιλογή σας. Εγώ δεν βρίσκω άντρα με τίποτα. Ψάχνω χρόνια.
0: Λέει, παιδιά, ακούστε τώρα να σας πω τι έγινε. Είπα να ξεκινήσω να βγαίνω, μπας, λέει, και γνωρίσω κανέναν άντρα. Λάθος. Δεν γίνεται, λέει, αλλιώς.
2: Να μείνει μέσα, ρε Γιώργο.
1: Είναι, τόσα application υπάρχουν.
2: Α, οκ. Έχει τη λύση ο Λιανός.
0: Ναι, την έχει.
1: Πρέπει να κάνω update, δεν ξέρω.
0: Παίρνω λοιπόν και εγώ, λέει, τις φίλες μου, λέει, κορίτσια, ετοιμαστείτε, θα βγούμε. Από αυτό το μήνα, ας πούμε, το μήνα Μάιο.
1: Πληθείτε, πληθείτε, βγαίνουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Πάμε να βγούμε, λέει, παιδιά, να γνωρίσουμε. Καλοκαίρι έρχεται, τι θα κάνουμε. Πάλι μπακούρες θα είμαστε.
2: Α, τώρα που είναι το καλοκαίρι, θέλω να το βρω.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι αργά, έχουν κλείσει αυτά.
2: Αυτά τα καπαρώνεις από Χριστούγεννα.
0: Από Χριστούγεννα, ναι. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Βγήκαμε τη μία μέρα, βγήκαμε τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα, λέει, πάμε σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαράκι. Επιτέλους, λέει, βρίσκω έναν πολύ ωραίο άντρα.
1: Νάτος.
0: Λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Κορίτσια, λέει, εδώ είμαστε, θα κάνω ντου.
3: Βρέσαμε.
0: Τέλος πάντων, φλερτάρω, με φλερτάρει, αυτό του αρέσω, μου αρέσει, αυτό κανονίζουμε.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Πήγανε, λέει, το βράδυ στο σπίτι της κοπέλας, γιατί μένει μόνη της εδώ στην Αθήνα. Ναι, της Αλκμίνης. Και είπα, λέει, ας μην κρατήσω τα προσχήματα.
1: Ναι, ντου κατευθείαν.
0: Ντου κατευθείαν.
1: Αμάρα, Αλκμίνη, εσύ. Ναι. Ρε, Αλκμίνη. Ναι.
0: Ήταν αποφασισμένη η Αλκμίνη.
1: Λάθος.
0: Δεν είναι, τελικά, λέει, όντως ήταν λάθος, γιατί, παιδιά, πήγαμε να ξεκινήσουμε, λέει, με ένα στοματικό έρωτα.
1: Σταμάτα, βρε, σατανά, τώρα κατευθείαν.
2: Λοιπόν, γεμούρθα απότομα, ρε.
1: Τι βίβες είναι αυτούς μας, λες. Όχι τόσες λεπτομέρειες, μπάγαλο.
0: Αφού έτσι λέει η κοπέλα εδώ.
1: Άμα πια, καλά το πήγαινες τόση ώρα.
0: Και μάλιστα, λέει, πήγα να ξεκινήσω εγώ να του κάνω στοματικό έρωτα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, Παναγή.
0: Λέει, παιδιά.
3: Δεν το αρπάζω.
0: Λέει, παιδιά.
1: Άμα, κομμάτια! Πρωινή εκπομπή κάνουμε!
0: Σορκίζομαι, λέει, σε ό,τι πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου έχω. Τέτοια μπόχα.
1: Αμάρε, Παναγή! Α, στο διάλογο πια!
0: Δεν έχω, λέει, ξανά μάτα βιώσει.
1: Μετά που γύρισα!
0: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω, τη μούρη μου λέει, γράφει εδώ η Αλκμίνιτ, σε υπόνομο λέει να έβαζε.
1: Σαμάτα!
0: Πιο όμορφα θα μείνει. Σας μιλάω ειλικρινά, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν,
2: έλα, δεν μπορεί να τη να μην τη ήρθε πριν μπόχα.
0: Δεν τη είχε έρθει, λέει, όχι, δεν είχε καταλάβει τίποτα.
2: Μπορεί να είχε φάει κρεμμύδι.
0: Δεν είχε καταλάβει τίποτα.
1: Αυτό σου λέω, ρε κορίτσι μου, δώσε ένα ραντεβού για την επόμενη μέρα.
0: Αλήθεια, εκείνη την
2: μπορεί
0: ώρα λέει.
2: Ήταν απροετοίμαστο.
0: Σκέφτηκα.
1: Μήπως χόρευε.
0: Τι να κάνω και πώς θα. Λέει, παιδιά, δεν κρατήθηκα και του το είπα.
1: Και εμένα, με έχει αλλεργία.
3: Δοκίμασε.
0: Του το είπα.
3: Δοκίμασε.
0: Όχι, του το είπε, γύρισε και του.
1: Τι είναι αυτό εδώ.
0: Τι
1: είναι αυτά.
0: Βρωμά, δεν αντέχω.
1: Βρωμά του είναι.
0: Λέει, παιδιά, ο άνθρωπος λέει τσαντίστηκε, εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Τη λέει, δεν τρέπεσαι να μου μιλά και να μου φέρει.
1: Ο Μήλος εκνευρίστηκε κιόλα.
0: Εκνευρίστηκε, ναι. Εκνευρίστηκε. Μιλάμε για κούκλο, έτσι. Γυμναστηριακό, όμορφο, ψηλό, αδύνατο, στυλάτο. Πολύ.
2: Τι το κάνεις το στυλάτο, αγάπη μου, μα ζέχνει.
1: Ροκφόρ.
0: Και παιδιά, λέει ότι με έχει πρίξει, επειδή και εκείνος αντέδρασε άσχημα.
2: Να το διαβάσει σήμερα, γιατί είναι καλή και το Ροκφόρ.
0: Εκείνος, λέει, αισθάνθηκε, και εκείνος εκνευρίστηκε και μου μίλησε κάπως απότομα.
1: Τι είπε.
0: Ότι δεν τρέπεσαι να μου μιλάς έτσι και τι είναι αυτό που λες και όχι και δεν βρωμάω, μα του λέει, μύρισε μπόχα.
1: Δεν φτάνω!
0: Σχεδόν τσακωθήκαμε, σηκώθηκε, ντύθηκε, έφυγε από το σπίτι μου. Και από εχθές. Και από εχθές. Με παίρνει, λέει, τηλέφωνο και μου λέει. Από χθες τώρα, από όταν έστειλε το mail.
1: Πλήθηκα.
0: Και της λέει ότι σου ζητάω συγγνώμη γιατί και εγώ μπορεί να μην φέρθηκα σωστά απέναντί σου.
2: Κατάλαβε ότι βρωμάει, παιδιά, αυτό γιατί.
0: Δεν ήμουν, λέει, προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο.
1: Μήπως ήταν εμποκωμένος, μήπως ήταν αλλεργικός, σαν και εμένα.
0: Δεν ξέρω. Και ότι σε παρακαλώ, δώσε στη γνωριμία μας μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγούμε.
1: Έχω πάρει πιεστικό στο σπίτι, Κάρκερ.
2: Η πρώτη και η τελευταία εντύπωση.
3: Όπου τελείωσε τώρα αυτό.
2: Τελείωσε.
3: Ποτέ,
2: ποτέ. Τελείωσε.
3: Ποτέ.
1: Την πάτησες.
0: Τελείωσε. Λέει, ήταν ο άντρας των ονείρων μου. Έτσι τον είδα από μακριά.
1: Ο Τυροκόμος.
0: Μήπως, λέει, να του δώσω μια.
2: Λες και δεν υπάρχει και κανένας γύρω μου.
0: Ναι, είσαι εσύ ο άντρας των ονείρων μου.
1: Πώς δεν υπάρχει γύρω του, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι λίγο. Δεν θέλω να στηρίξω το Βρωμήλο τώρα. Αλλά μήπως.
2: Αλλά το στηρίζεις.
0: Μήπως όμως έτυχε. Μήπως, ναι, μήπως ήταν μετά το γυμναστήριο, ήταν υδρωμένος.
2: Αφού είναι βράδυ σε μπαράκι, ποιο γυμναστήριο.
0: Μήπως το πήγε σε ρίρενα.
1: Μήπως ήταν, είχε δισκοπάλα και χορεύανε.
0: Και λέει, να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία ή θα ξαναζήσω την πόχα.
2: Άκου, άμα το έχεις πάει σε ρί, συνήθως λες να.
0: Να μπορώ να κάνω ένα ντουζ.
2: Ναι. Τώρα, εγώ υποπτεύω. Σε όποιο σπίτι και να είσαι.
1: Βιάστηκε, δεν έδωσε χρόνο, έπεσε με τα μούτρα.
2: Α, αυτό σας πήρε ντροπή, μην κάνετε ντουζ σε ξένο σπίτι, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχετε πρόβλημα.
0: Ωραία, τι να κάνει τώρα, να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγεί μαζί.
2: Εγώ δεν θα την έδινα.
0: Δεν θα την έδινες, Νάνση,
1: Είναι τραύμα αυτό.
2: Είσαι καλά, εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα πλησίαζα, δεν υπήρχε περίπτωση. Μυρίζει από χιλιόμετρα.
1: Αν έπαιρνες και μια φέτα ψωμί.
2: Απορώ πως κάτι κάποιος που για τους κάλικες πρέπει να τις μιλήσει.
1: Αν έπαιρνες και ένα. Δώσε και εσύ λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, είπαμε. Δώσε λίγο χρόνο στον άνθρωπο.
2: Μην να κάνω ό,τι θέλει, εγώ δεν μπορώ.
1: Κατευθείαν παπαπούτα.
0: Άρα λοιπόν εσύ τις λες μακριά.
2: Με φαγουρίζει μύτη μου, μου έχετε δημιουργήσει εκνευρισμό.
1: Αν έπαιρνες λίγο ζαμπονάκι και φέτα ψωμί.
0: Εγώ παιδιά θα τις έλεγα. Επειδή.
1: Έχω πάρει και ένα ψωμάτι να κάνουμε πικνίκ.
0: Παιδιά, τώρα κοροϊδεύετε και το χλεβάζετε και δεν είναι σωστό.
1: Από ό,τι βλέπω.
2: Είναι τραγικό η μπόχα, είναι τραγική.
0: Γιώργο, δεν είναι σωστό τώρα αυτό, το χλεβάζετε.
1: Πώς το λένε, Νικόλα, πώς το λένε.
0: Σταμάτα να γελάς. Ακούστε με λίγο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον και ο ίδιος το κατάλαβε και κατάλαβε και τη λάθος συμπεριφορά του και κατάλαβε και όντως ότι μπορεί να μύριζε.
1: Βασικά η συμπεριφορά του είναι τραγική.
0: Μπράβο.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα
0: και
1: για μένα.
0: Και ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί ο άνθρωπος όντως να ήταν μια κακιά μέρα, μια κακιά στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι η Αλκμίνη πρέπει να ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Τι να σου πω, ρε Παναγιγούστε, αυτά εγώ δεν την έδω.
0: Μπορεί να πλήθηκε, να τον εσενιάρισε.
2: Αυτό. Ε, Παναγί μου, τώρα τι είναι αυτά που λες, τι να σενιάρει.
1: Φτιάχνει μόνο με ντοματοσαλάτα.
0: Έλα ρε Γιώργο.
1: Για το
2: να πάρουμε γραμμούλες.
0: Να πάρουμε γραμμούλες.
2: 2-11-7-9-31. Έκατσε να τον.
4: Καλημέρα.
0: Έλα.
4: Α, δεν το πιστεύω, βγήκε γραμμή. Φοβερό.
1: Φοβερό.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, πώς είστε.
2: Είμαστε καταπληκτικά, το όνομά σου.
4: Γιώργος, από Χανιά.
2: Καλημέρα Γιώργο, έχεις κάποια άποψη να μοιραστείς μαζί μας για αυτό το δίλημα ζωής που μας έχει διχάσει?
4: Ναι, που λέτε.
1: Παρακαλώ.
4: Μακριά και αγαπημένη. Μακριά, μακριά, όσο πιο μακριά μπορεί.
2: Ορίστε.
4: Τρέχουμε.
1: Τρέχουμε μακριά.
4: Σαν τον Ντόμ Χάγκς στο Run Forest.
1: Run Forest Run.
2: Δεν τα λέω μόνο εγώ που με κοριτσάκι, τα λένε και τα γοράκια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τώρα.
4: Δεν λέω, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό.
2: Ρε παιδί μου, για να φτάσει στο σημείο να μυρίζει τόσο πολύ, σημαίνει ότι είσαι καιρό. Είσαι καιρό.
4: Βεβαίως, δεν είναι για κάποιες ώρες, ούτε επειδή ας πούμε, μπορεί να ήταν όλη μέρα να έτρεχε από εδώ και από εκεί και να μην πρόλαβε ή οτιδήποτε.
1: Όχι.
4: Αυτό είναι βεβαίως.
2: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρε να μοιραστεί την άποψή σου.
0: Θέλω και μια γυναίκα όμως, παιδιά, να πει.
2: Τα μελέ και ο Γιώργος.
0: Τα μελέ και ο Γιώργος.
2: Τα μελέ.
5: Δεν έχει σήμα.
2: Δεν
0: επόμενη γραμμούλα, άλλη μια τελευταία, σήμα. Παιδιά, είναι και 58. Παρακαλώ.
6: Πέρα, μ' ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, κυρία μου, βεβαίως.
1: Είχατε καμιά τέτοια εμπειρία?
0: Για πέστε μας.
6: Όχι, εγώ τέτοια εμπειρία δεν είχα. Απλώς θα έλεγα ότι όλοι που έχουν τότε.
0: Δεν ακούγεστε καλά. Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Δεν ακούγεστε. Δεν έχετε καλό σήμα. Πρέπει να πάτε κάπου που έχετε σήμα να ξαναπάρετε.
1: Λίγο μπουκωμένοι.
5: Φυλάκια, υπάρχει και αυτό. Επόμενη
2: γραμμή. Γιατί σήμερα κάτι είναι σαν μπουκωμένες οι γραμμές μας.
1: Λόγω του θέματος μάλλον.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Μόλις έπιασα γραμμή.
1: Να το. Μα πού είστε από κάτω, στο θύρο τηλέφωνο είστε. Πώς βγάζετε γραμμή κάθε φορά.
6: Ναι.
1: Έλα.
6: Έλα ρε Γιώργο, γύρισε.
1: Έλα, γύρισα.
6: Έλα ρε ψυχούλα, πού είσαι?
1: Εδώ που να είμαι, για πες
6: λοιπόν,
1: την ιστορία σου.
6: Λοιπόν, να πω κάτι. Αν όταν πάω να ξαναβρεθεί, τις έρχονται στο μυαλό μύγες και τυριά.
1: Ακριβώς.
6: Δεν πλησιάζει.
0: Έλα μωρέ, αηδία πρωί-πρωί.
1: Μην πλησιάζεις ακόμα.
2: Ορίστε, το λένε όλοι ρε παιδιά. Τι είναι ευκαιρία να δώσεις τώρα σε έναν άνθρωπο που σου μυρίζει τόσο πολύ?
1: Έχει δημιουργηθεί ψυχολογικό. Να πω κάτι. Λένε ότι η μυρωδιά, ρε παιδί μου, είναι το πιο γρήγορο πράγμα που ενεργοποιεί και πάλι τις αναμνήσεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μυρίζει κάτι και σε επιστρέφει πίσω στην παιδική ηλικία. Τώρα, με την υποψία μιας μικρής μυρωδιάς, αυτή το έχει πάει εκεί, τελείωσε. Έχει πάει εκεί, το μυαλό της, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
6: Ναι.
1: Σωστά.
6: Δεν θα μπορεί κι αυτή.
1: Δεν θα μπορεί. Τι να τον κάνω, να τον ψεκάσουμε, να τον δε.
2: Οπότε για χαρά και τα μελέ.
6: Ναι.
1: Τα μελέ
6: νομίζω.
2: Ορίστε, Παναγή, πες στην φίλη μας την Αλκμίνη.
1: Αλκμίνη, έχει μερίδιο ευθύνης, Αλκμίνη. Ήταν πολύ.
6: Θα ξαναπροσπαθήσει, νέο κορίτσι είναι.
1: Ακριβώς, θα βρει κάτι άλλο. Και την επόμενη φορά θα δώσει λίγο χρόνο. Θα πει εντάξει, να βρεθούμε 4 ώρα αυτό. Στην πανιέρα.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εδώ στο ασανσέρ μπαίνεις μετά από κάποιον που μυρίζει και δεν μπορείς. Εγώ, ας πούμε, κρατώ την αναπνοή μου μέχρι να φτάσω κάτω.
6: Μπορούν να δώσουν ένα ραντεβού σε παραλία για μπάνια.
2: Και γιατί να δώσεις, όχι.
5: Με βοριαδάκι.
1: Με βοριαδάκι, να είναι πλάτη ο αέρας.
2: Γιατί θα σας πω κάτι, ο βρωμιάρης και με το νερό της θαλάσσης μυρίζει χειρότερα.
1: Να φυσάει προς τα έξω, προς τα βαθιά.
2: Φαντάζομαι ότι μας χάει.
0: Έλα μωρέ Νάντζι.
1: Και βγαίνουν τα ψάρια σαν να έχει πέσει δυναμίτη.
0: Λοιπόν, έλα φτάνει παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Γεια σας.
2: Πάρεις να δεις που αυτός της μυρίζει σίγουρα και το στόμα του.
7: Λούνις τσιγκούνις στις στεναχωριές. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αν ψάχνεις σβέγγι και βίγκαν επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση ωραία, τότε μια βόλτα από τα Lidl θα σε πείσει. Ανακάλυψε πάνω από 30 επιλογές. The Mondo έχει, παιδιά, και τι δεν έχει, από λουκάνικα μέχρι φαλάφελ και χούμου σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Ρεβιθοσαλάτα, βίγκαν μουσακά, nuggets και πολλά ακόμη. Για σένα που θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που πραγματικά θα λατρέψεις. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ λίγο. Εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου με ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν έχει φύγει για γυρίσματα για το Road Show. Θα είναι όμως σίγουρα Νάνση Αντωνίου. Θα είναι ο Γιώργος Λιανός που επέστρεψε από Άγιο Δομήνικο. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδη. Σήμερα Παρασκευή 9 η ώρα έχουμε και το πάρτι μας. Έχουμε όμως και φακέλους να δώσουμε και μετρητά. Έχουμε και Beat the Bomb να δώσουμε επίσης μετρητά. Έχουμε και τι δεν έχουμε, παιδιά. Μια γεμάτη εκπομπή σαν σήμερα. Ενημέρωση, καιρούς, πράγματα, ειδήσεις. Τα πάντα όλα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, αν όμως την πάτησες και σου χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση. Έτσι, τι άλλο θες? Σε ένα κατάστημα Vodafone ή μπορούν να παραλάβουν και να σου παραδώσουν στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Πήγαινε σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr για να να μάθεις πολλά πολλά περισσότερα. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει.

0: Menthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κόκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό

0: φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
4: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κρόν και ΕΛΚΟΔΗ Κολίτιδα Ελλάδας.

0: Scandinavian sleeping and living.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
2: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
3: Ναι.
2: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
2: Να το πραγιάζα.
5: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
1: Ζόρδος Διαλός.
6: Τι πλάζα μου είσαι εσύ, κουκλής.
7: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
1: Νάνσια Βουβούλη.

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τέξ. Ο Νίκος Καλούδης.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει. Τι να πω. Καλημέρα, καλή Παρασκευή, παιδιά. Όλα καλά. Εδώ είμαστε. Δεν λείπουμε. Μην αγχώνεστε. Εντάξει, θα σας πω τη μαύρη αλήθεια. Ο Τζορτζάτος είναι κάτω και κάνει γύρω στο τετράγωνο του κυνηγά ένα αγριογούρνο. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, η 100% αλήθεια. Τι κάνετε, καλά, χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στον Εφρέμ και στην Εφρεμίτσα. Πάμε να μπούμε κανονικά στο πρόγραμμά μας, γιατί σήμερα θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα ζήσω και από κοντά για πρώτη φορά μετά από τόσους μήνες το πάρτι της Παρασκευής.
1: Ναι,
0: χαρούλες,
1: ναι.
0: Υπέροχα πράγματα. Έτσι, ρίχτω.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα άσθματος σήμερα 5/5. Τι 5/5, ρε. Μαρακά, έχει εκτυπώσει άλλο πράγμα. Ο Παναγής μας έχει στείλει 3 μήνες πίσω. Τι είναι αυτό, 5 Μαΐου, δεν μπορώ, αλήθεια. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το ζω. Πες μου ότι είναι ένα ορθογραφικό λάθος και δεν μου έχει στείλει λάθος πράγματα.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Σαν σήμερα θα στο φτιάξω εγώ τώρα, θα στο κάνω. Εγώ κουκλίτσα, κάτσε κλείσιμο τι λέει εδώ πέρα. Τι τσόντες να θες. Κάτσε, μου βγάλει κάτι τσόντες, παιδιά. Μάλλον ιό είναι. Από χθες το βράδυ, ναι. Από χθες το βράδυ. Κοίτα, να δείτε. Ωπω, ωραίο είναι αυτό. Ήθελα να δω και μου πετάει ο αλγόριθμος. Με έχει καταλάβει μάλλον. Λοιπόν, θα στα πω. Μπράβο, ρε Παναγή Νάτος. Καλημέρα, Παναγή. Ευχαριστώ πολύ. Να, μου στείλει ωραία φωτογραφία. Χρόνια πολλά στον Απόλλων, λέει ο Παναγής. Συγχαρητήρια, Παναγή. Απόλλων μας. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια, αλήθεια το πιστεύω.
1: Είπες Απόλλων μας.
0: Απόλλων μας, ναι. Έχει συμβεί. Παναγής, ρε. 5/5/2026. Υπέροχος. Και βγάζει φωτογραφία τώρα. Α, και το αγριογούρνο που τον κυνηγάει. Θα τα πω εγώ, αγόρι μου. Ωραίο ζούμε έχεις κάνει. Συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα λοιπόν σήμερα. 5 Ιουνίου, όντως, τον Απόλλωνα, την Απολωνία, τον Δωρόθεο, την Δωροθέα, τον Πλούταρχο, τον Γιάννη του Πλούταρχο. Όχι, τον Νίκανδρο και τη Σελήνη. Χόχο, αγαπάει η Σελήνη. Για εμάς τους boomers. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί το κύριο όχημα του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του Παγκόσμιου Κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Έχει αποτύχει πλήρως, άρα πρέπει να καταργηθεί και αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Έτσι, σιγά σιγά πρέπει να περάσουμε στις διαγραφές γενικότερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1752 ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν με το πείραμά του με το χαρταετό και το κλειδί αποδεικνύει ότι αστραπή είναι ηλεκτρισμός και μπορεί να σκοτώσει. Αυτός τη γλίτωσε βέβαια. 1883 ξεκινάει από το Παρίσι το πρώτο ταξίδι του Orient Express, του γνωστού τρένου το οποίο διέσυγε όλη την Ασία εκεί πέρα. Χάμος. 1956 τώρα μπαίνει ο Καλούδης, σίγουρα κάτι έχει ετοιμάσει για μας. Αύριο το Σατανά μας τα κάνει αυτά και μας ξαφνιάζει. Ο Elvis ο Presley's, ο Elvis Presley's από τα Τρίκαλα σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του. Στο αμερικανικό τηλεοπτικό show The Tonight Show με τον Γρηγόρη Ανανούτογλου. The Milton Berle Show. Εκεί βγήκε ο Elvis πρώτη φορά. Εντάξει. Μαγεία είναι αυτό. Τώρα πραγματικά έχω γυρίσει πίσω στο 1900, πότε ήταν, 56. Βλέπω τον Elvis να αρχίσει να κουνάει τσουτσούνι, να κουνάει ποπό και λέω, όπα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Τι κάνει ο τύπος. Λέω, είναι δυνατόν. Ποιος το συμβουλεύει, ο Ηλίας ο Ψινάκης. Ποιος του έμαθα αυτά τα κουνήματα. Και έχω τρελαθεί. Θέλω να πάρω το δίσκο. Από τότε σας έχει φύγει ο σπόδιλος. Το τι κούνημα έχει πέσει στο show business.

0: το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι. Τι διαφημίσει στο Alder και μάλλον. Ναι, ναι, Κασετίνα. Εσύ Κασετίνα του Gold Radio. Στο Χράνιζο να αγωνίσει. Το Gold Radio Party. Την Κυριακή. Σε ένα συντίο. Αυτό είναι κι άλλο. Αυτό με το περιοδικό. Χάμπο. 1960 και μαζέω εμείς οι και τα βάζαμε μετά, τρομάζω τα περιστέρια. 1961 εφαρμόζεται το τρίποντο για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, 6.71 από το καλάθι τότε. Το 77 βρίσκεται για πρώτη φορά στα ράφια των καταστημάτων ο υπολογιστής, ο Apple ο 2. 1981, σε πέντε ασθενείς μάλλον στην Αμερική παρατηρείται ένα ιδιαίτερο είδος πνευμονίας, κάτι που αργότερα θα αποδειχτεί ότι είναι τα πρώτα κρούσματα του AIDS. Άντε, αναπνευστικό βάρεσε γι' αυτό, ε. Όλα αναπνευστικά, όλα τα καινούργια αναπνευστικά βαράνε. Καινούργιο τότε, της εποχής του, έτσι. Λοιπόν, μάλλον το 1995, γιατί δεν βλέπω τη φωτογραφία τίποτα, ο Γιώργος Δόνης υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Blackburn έναντι 1,1 δισεκατομμυρίων δραχμών όμως, έτσι. Και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής, καθώς και ο πρώτος από τη χώρα μας που θα αγωνιστεί στην Premier League. Ο Δόνης γενικά στο business και στο deal είναι νούμερο ένα, έτσι. Πάει και Αραβία είχε πάει και έτσι, μπράβο, μπράβο. Γιατί να έχεις ταλέντο, εννοείται, και άπειρο ταλέντο ο Γιώργος Οδόνης, αλλά το θέμα είναι να κάνεις και τα σωστά deal. Λοιπόν, 2002 μάλλον η ΑΕΚ στέφεται ξανά πρωταθλήτρια στο μπάσκετ μετά από 32 χρόνια. Από θανάτους, τι να σας πω τώρα εδώ πέρα, το 1925. Κοίτα φωτογραφία μου. Πρέπει να είναι και ο παππούς εδώ, Τζορτζάτο, στο βάθος, δεν ξέρω. Σαν να διαβάζω Φλιτζάνι είναι. Κάτι βλέπω εδώ πέρα, ένα θάνατο βλέπω μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών. Ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, μάλλον πρέπει να είναι ο Οδυσσέας ο Ανδρούτσος. Σωστά. Από το άλλο λέει πρωτοπαλί καρό, μάλλον τον Κούρα.
0: Κάτι από γάμα βλέπω.
1: Κάτι λεφτά θα πάρεις. Ένα δρόμο βλέπω έχεις εδώ, μεγάλο. Και να πεις σε σκέφτεται. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Παναγί. Έχει πάει τέλεια μέχρι στιγμής. Α, το έκανε φόκους μετά. Να τους, ρε, ο αλήτης. Και το 2004 ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο 400ος πρόεδρος των ΗΠΑ, φεύγει κι αυτός. Υπήρξε ηθοποιός και έπαιξε δεύτερους ρόλους, λέει, σε 50 περίπου ταινίες πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Γιατί αν δεν έχεις κάνει κομπάρσος, πώς θα γίνεις πρόεδρος Αμερικής. Πρέπει να το ξέρεις το ρόλο. Καλά. Ωραία, υπέροχα. Τι να σου πω εδώ από γεννήσεις, έχουμε τίποτα εδώ σημαντικό. Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, το 1898, μεγαλύτερος ποιητής της θεατρικής συγγραφής της Ισπανίας. Το 1928, να το παιδί, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός και συνοθέτης ο Τόνιο Ρίτσαρτσον. Το 1956, ο Μιχάλης Ζαμπέτας. Ναι. 1956, πάλι γεννιέται ο Μιχάλης Ζαμπέτας. Πρέπει να ήταν δίδυμα, γιατί το έχει γράψει δύο φορές.
0: Γεννήθηκε κάτι από άλλο.
1: Τον άλλο πώς θα το βγάλουμε. Και τον άλλο, Μιχάλη. Πολλά λάθη σήμερα. Πώς θα τελειώσει αυτή η Παρασκευή.
0: Το Παλιογούρουνο.
1: Άγιο είχες, γιατί αυτά πολλές φορές γίνονται επιθετικά. Λοιπόν, αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε τις ειδήσεις της ημέρας. Ό,τι έχει συμβεί. Όχι, αργότερα. Θα βάλουμε τραγούδι. Και μετά θα σας πω τι ειδήσεις είχε στις 5 του Μάη.
2: Λούνις τσιγκούνις στις τεραχώριες.

0: Α, καλώς
1: τα παιδιά.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τώρα έχουμε γίνει λάθη εδώ. Λοιπόν.
2: Σήμερα η μέρα πάει μόνο λάθος.
0: Άκουσε με.
2: Έχω ανάψει λαμπάκια στο αυτοκίνητο, γίνεται χαμός.
0: Λοιπόν, πες, σου, τα ακουστικά.
2: Σε κυνήγησε το
0: αμυγούρνο. Μην εκνευριστείς.
2: Κάτσε, θα με χαμηλώσω.
0: Θα σε χαμηλώσω.
2: Αρχικά.
3: Αρχίσαμε τα
2: προβλήματα.
0: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Περίμενε τώρα.
3: Ένα εγώ θα βάλω καφέ και θα σας απολαύσω.
2: Άλλη μια φορά το ξαναπώ. Όπως το λέω κάθε πρωί τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Τι.
2: Βάζεις το master. Το master ελέγχει όλες τις.
3: Να το.
2: Τις φωνές, έτσι,
0: να το όλες,
2: ναι. Όλα τα volume.
0: Ναι.
2: Το βάζεις αυτό σε μια λογική ένταση, όχι στο 18.
0: Και παίζεις με το δικό σου μετά.
2: Και μετά παίζεις με το δικό σου.
0: Ναι, αλλά εσύ το βάζεις στα τάρταρα το master.
2: Δεν το είχα πειράξει εγώ.
0: Όσο και να το ανεβάσω το δικό μου, δεν
3: παιδιά,
0: ακούω.
3: Να σας πω
2: μην
3: κάτι.
2: Το συζητάμε.
3: Δεν σας αντέχω άλλο.
2: Λοιπόν, να κάνω. Να
0: γίνεται.
2: Θα μου επιτρέψεις να κλέψω λίγο από το χρόνο της εκπομπής, πώς λένε αυτά. Νάση, καλά, αρχικά είσαι καλά.
3: Πολύ.
2: Εντάξει.
3: Ο άντρας μου!
1: Το χάνω! Σωστεπτών! Το παλικάρι σφήνει!
3: Παναγιά μου,
0: με έχουν πάρει από χθες 10 άτομα γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνει.
3: Όλοι με παίρνουν, εκτός ότι με έχουν τρελάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, παιδιά. Ήταν να γράψουμε Δευτέρα, γράφουμε Τρίτη. Έχω τρελαθεί στο μοντάζ και έχω να απαντήσω 500.000 μηνύματα και τηλέφωνα.
0: Παιδί μου, με παίρνουν από χθες 10 τηλέφωνα.
3: Πρέπει να κάνω μόνο αυτό.
0: Όντως η Νάνση κάνει την τρελή στο νοσοκομείο με τον Γρηγόρη και ουρλιάζει και ορίεται.
2: Ότι ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δηλαδή και ένα δημοσίευμα που η Νάνση έβγαινε σαν τη σχολεμένη τη Μαρινέλα και λέει:
1: σώστε τον άντρα, πάγα πω!
2: Γονιπετής μέσα στους διαδρόμους.
3: Πώς το είδατε, εμένα μου το στείλανε.
2: Και εμένα
3: αυτό.
2: Όχι, εμένα το βρήκε η Κωνσταντίνα και μου λέει τι έγινε εδώ.
3: Σε κάποιον,
2: λέει, σκηνικό.
3: Σε κάποιον εμφανίζεται πάντα μπροστά.
0: Παιδιά, και η μάνα μου πήρε. Λέω την έχει την Άντση τη λέω ρε μαμά για να κάνει έτσι με στα νοσοκομεία.
3: Παιδί μου, θα έκανα. Αν ήταν.
1: Μια πάπια! Γρήγορα!
3: Άκου, θα σου πω κάτι. Αν ήταν μια περίεργη κατάσταση. Μπορεί και να το έκανα, ρε φίλε. Δεν
0: ξέρω. Κάθε μέσα και θα ούρλιαζε στα νοσοκομεία.
3: Ναι.
0: Άσε μας μωρέ Νάντση.
3: Θα φώναζα, ναι. Για πλάκα.
1: Τι θα, κάνετε το bypass! Αφήστε τον! Ο άλλος χάνεται! Σφίνει!
2: Και
0: πώς τι χάνω Γιώργο.
2: Τι?
0: Χάνω τον άντρα.
1: Χάνω τον άντρα. Παγαπώ.
2: Πέροχο.
3: Πέροχο.
0: Αχ Παναγία μου. Για πες Γιώργο. Κάτι θέλει να
2: κάτι θέλω να πω. Επειδή ήθελα ένα παλικάρακι τώρα εδώ από κάτω έτσι. Συγγνώμη τ' άκουσα αυτός να πούμε γιατί βιαζόμουν γιατί σε κυνηγούσε και το αγριογούρνο.
0: Με κυνηγούσε και έπρεπε να ανέβεις να ξεκινήσει την εκπομπή.
2: Έπρεπε όμως να κάνω δηλώσεις. Έπρεπε γιατί αυτόν το στείλανε 7 ώρα το πρωί. Δεν φταίει το παλικάράκι. Έτσι. Απλά παιδιά για την υπόθεση του Σταύρου. Εγώ δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος της οικογένειας, έτσι, ούτε θέλω να δίνω λεπτομέρειες για την ιατρική κατάσταση του Σταύρου.
3: Προφανώς,
2: αυτό βέβαια, είναι GDPR, λέγεται, το ξέρετε όλοι. Έτσι, και μην μπαίνετε εδώ στη διαδικασία να κάνετε. Αυτό είναι το γενικότερο παράπονο μου. Μην κάνετε τα media, social media. Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μία λεξούλα. Είπατε στο συμβούλιο, μου λέει το παιδί, να πούμε ότι ο Σταύρος είναι ο νικητής του προγράμματος. Αυτή η λέξη ήταν σωστή. Χαίστηκα αν ήταν σωστή ή όχι. Δηλαδή, χαλαρώστε λιγάκι. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι στα social media που την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς. Έτσι, ασχοληθείτε λιγάκι με άλλα πραγματάκια. Έτσι, γιατί αυτοί που είναι πραγματικά στο πλευρό του Σταύρου είναι οι άνθρωποι του. Είναι η Άννα, είναι ο γαμπρός του, είναι η θεία του, είναι ο θείος του, είναι οι γονείς του οι οποίοι καρδιοχτυπούν. Μην το ανακυκλώνουμε αυτό το πράγμα και προσπαθούμε να βγάλουμε από τη μίγκα ξύγκη. Δεν είναι τηλεοπτικό θέμα. Έτσι, το οποίο είναι μια είδηση πολύ άσχημη. Έτσι, τη ζήσαμε όλοι στο πετσί μας. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει ο παράγοντας ανθρωπιά. Δεν είναι θέμα για ανακύκλωση κάθε μέρα να πάρουμε κάτι, να πάρουμε κάτι από αυτό. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να το βλέπω λάθος. Δεν θέλω άλλα σχόλια.
3: Ναι,
2: ούτε
3: ίσως,
2: στην πλάτη μου, ούτε στην πλάτη κανενός.
3: Ίσως επειδή έγινε όλο αυτό το ατύχημα σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, ίσως γι' αυτό μπαίνουν στη διαδικασία αυτή της αναπαραγωγής. Αλλά ξέρεις τι. Αφού αυτό το παιδί βγαίνει μόνο του και μιλάει.
2: Ακριβώς.
3: Και λέει αυτά αυτό, που νιώθει.
2: Ας πάει ένας
3: ρεπόρτερ
2: έξω από το νοσοκομείο. Πήγε κανένας, όχι. Εντάξει, δηλαδή.
3: Κατάλαβες. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που αυτό το παιδί μιλάει και μέσα του social media χρησιμοποιεί τη δύναμη που έχει για να εκφραστεί, νομίζω ότι όλα τα άλλα.
2: Μέχρι εκεί, τα άλλα είναι περιττά. Να καθόμαστε εμείς να συζητάμε γύρω-γύρω αν είπαμε έτσι το συμβόλαιο, δεν είπαμε έτσι το συμβόλαιο. Γιατί ουσιαστικά η μόνη ερώτηση για την οποία ήρθε
0: άρα,
2: αυτό
0: λοιπόν,
2: το παλικαράκι εδώ πέρα και το στείλα να το κάνει αυτό, ήταν αυτό το πράγμα.
0: Άρα λοιπόν δεν θέλανε να μάθουν την κατάσταση της υγείας
2: δεν,
0: του.
2: Δεν θα κατηγορήσω εγώ κάποιον. Απλά εγώ σαν Γιώργος βάζω τελεία εδώ. Τέλος. Ο Γιώργος τελείωσε εδώ κάτω. Έξω από το ραδιόφωνο. 7 και 2. Ενώ 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή μας. Τελείωσε. Τέλος. Τελειώσαμε. Πώς να το πω, να το κάνω πιο ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πολύ.

0: άνθρωπο, γι' αυτό το κάνει.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Καλά σου λέει. Άμα έχει αυτό από πίσω, μπορεί να φύγει δεξιά-αριστερά.
1: Αλλά έκανε αυτή η κόρνα πλέον. Πόσο εύκολα τη χρησιμοποιούμε αυτή την κόρνα, ρε φίλε. Πόσο εύκολα τη χρησιμοποιούμε. Είναι τρομερό. Πάμε για τα νέα τη ημέρα.
2: Τα νέα τη ημέρα.
1: Παίξε λίγο παλίτσα εδώ.
3: Βέβαια.
1: Γιατί δεν θέλω πολύ σχολιασμό, είναι και 27.
0: Χαμός θα γίνει τώρα.
1: Συνάντηση Μητσοτάκη.
3: Καλά έκανε άνθρωπος.
1: Με Βούτσιτς.
0: Βούτσιτς, ναι.
1: Συζήτησαν, λέει, ενεργειακή συνεργασία και στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας.
0: Μόνο σε πεντάρι αυτός.
4: Ναι, μεταγραφή.
3: Παιδιά, κάπου είδα ότι μίλησε ο Πούτιν για την, για την Ευρώπη, ότι για την Ελλάδα.
1: Κάτι είδα και εγώ, η αλήθεια είναι. Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι?
0: Ναι, ρε.
1: Ο Τσίπρας έχει ξεκινήσει καλύτερα από το Πασό. Καλά, δεν θα πω εγώ ποιος θα κερδίσει στο γήπεδο του λαϊκισμού. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα politis.gov.gr. Οι πολίτες θα παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο.
0: Κάτσε, πώς πήραν αυτό το domain από εμάς? Εδώ είμαστε οι πολίτες group εμείς.
1: Σωστό και αυτό. Α, παιδιά, το είδατε καθόλου? Ιστορική μέρα, λέει, για τις γυναίκες στις ενόπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στο στρατό. Δείτε, λέει, βίντεο και φωτογραφίες. 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία.
3: Από, νομίζω από τις 100 που ήταν η θέση, μπήκαν οι 72. Μέχρι 26 ετών. Κοριτσάρες. Νομίζω πόντως πολύ ωραία στιγμή για μας.
1: Και το γουστάρουνε πολύ. Το γουστάρουνε πολύ. Νομίζω στην Αμερική υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, Γιώργο? Ναι. Πηγαίνουν οι γυναίκες.
3: Τους βοηθάει και με τα μόρια κάπου. Ότι κάπου μπορούν.
1: Να και εδώ ένα ωραίο νέο. Ο Δήμος της Άρτας, λέει, δίνει μπόνους 500 ευρώ το μήνα για νέους γιατρούς στο νοσοκομείο. Είχε τρομερή
3: έλλειψη.
1: Τι μπόνους
3: δίνει, δηλαδή?
1: 500 ευρώ.
0: Καλά είναι.
3: Φαντάζομαι που φτάσαν οι άνθρωποι στο δημόσιο νοσοκομείο να δίνουν μπόνους για να έρθει γιατρός.
0: Να κάνεις κανένας άνθρωπος. Από γιατρούς είμαστε καλά, λέει. Από νοσοκόμους είμαστε σκατά. Κάπου το διάβαζα.
1: Άντε!
0: Ναι, έχουμε μια αναλογία.
3: Τι να προλάβουν οι άνθρωποι, αν έχετε πάει σε δημόσιο νοσοκομείο? Δηλαδή, τους λυπάσαι.
1: Βέβαια. Αρχή ελέγχου αγοράς, οι ανατιμήσεις μειώθηκαν 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας. Σπαστή άδεια κατελάχιστον 5 ημέρες, τι αλλάζει στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα?
0: Δεν έχω σχολιάσει τίποτα.
1: Καλά έκανες.
0: Σε σέβομαι.
1: Καλά έκανες. Λευτέρης Πανταζής, ετοιμάζω σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραίος.
1: Θα φτιάξω ποντιακή σάλτσα της μάνας μου. Ο κόσμος θα κάνει ουρές.
0: Ουρές θα κάνει. Τι εννοείς από τις παρενέργειες? Όχι, από το.
1: Όχι,
0: τη γεύση. Είπα κι εγώ.
3: Είναι
0: Λευτέρη,
3: διευκρίνησε. Είναι Μερακλής.
1: Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι σε Πούτιν. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση.
0: Άντε, επιτέλους, πόσα χρόνια πέρασαν.
1: Κατάπαυση του πυρός.
0: Πόσος κόσμος πέθανε.
1: Και τελευταίο νέο, ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ρόλο Τζον Τραβόλτα στο Γκρις. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες.
0: Θα έχει ανεβάσει τίποτα στο social, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα καλά. Μπράβο, ευχαριστούμε.
3: Πάμε σε break. Εγώ λέω μετά να έρθουμε με άλλη διάθεση.
0: Ναι.
5: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
9: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
8: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
9: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
8: Κατάλαβα. Σερβίρο.

0: της IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα, που κάθε Κυριακή λες...

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Hold και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.
4: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και αν. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Λούνις τσιγκούνις. Στις τελαγόριες.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έχουμε το τσαντάκι Luxurious Sun Care Package από την Ιντερνετ. Το δίνουμε κάθε Παρασκευή, σήμερα δηλαδή. Είναι τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care.
1: Το ωραίο δώρο, παιδιά.
0: Από την Ιντερνετ. Κάθε χρόνο το δίνουμε, κάθε χρόνο το απολαμβάνετε, κάθε χρόνο το διεκδικείτε με όλα όσα χρειάζεται για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Στείλτε ένα μηνυματάκι στο Viber του Σφαίρα στο 693-610-1022, γράφοντας τη λέξη Ιντερνετ και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Το ανακοινώσουμε αργότερα ή θα ειδοποιηθεί ο νικητής κατευθείαν στο τηλέφωνο.
1: Στο τηλέφωνο. Έτσι. Θα παίξουμε φάκελα.
0: Αυτά τα φάκελα.
2: Δώσε ρε Γιώργο κάτι. Δεν έχεις δώσει ποτέ ρε.
0: Είπα 650 ευρώ.
2: Από μα ναι, αλλά εσύ να κερδίσεις κάποιο
0: και το πατάω. Τα 150 θα τα δώσω γρήγορα.
3: Το πουλιο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
2: Νίκο, το κινητό το έχουμε. Είναι κανένα από το δικό μου.
5: Το δίνω. Είμαστε live στο Insta για την
1: Ελλάδα. Πάμε να παίξουμε τα φάκελα, παιδιά. Άντε να δούμε μπα και κερδίσει κανένα σα.
5: Είμαστε με τα παπατζίδε.
0: Εμείς παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σα.
6: Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Πώς σε λένε?
6: Σίκο.
1: Σίκο είπε.
0: Σίκο, ναι.
2: Νίκο ρε παιδιά. Μίλα και εσύ δυνατά, ωραία.
6: Νίκο.
0: Ωραία. Ναι. Και όλα τα παιδάκια κλαίνε.
2: Νικόλα, από ποια περιοχή?
6: Κυψέλη.
2: Από την Κυψέλη. Έχεις ξαναπαίξει?
6: Όχι, ποτέ.
2: Ποτέ.
6: Απορώ.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Νίκο, μ' αρέσει.
6: Είναι σαν να κέρδισα.
2: Παιδιά, θα τα πάρει ο Νίκος. Πόσα έδωσες, Γιώργο?
0: 650.
1: Μ' αρέσει που μένει στην Κυψέλη. Πού μένει στην Κυψέλη?
6: Άνω Κυψέλη, προς περιφερειακό κοντά.
1: Και να σου πω κάτι, λένε ότι έχει αλλάξει πάλι περιοχή, ότι αρχίζει και παίρνει τα πάνω της ισχύει.
6: Ναι, είναι πάρα πολύ λόγω του μετρό τώρα που όποτε γίνει έχει ανέβει γενικά.
1: Παιδιά,
6: έχουν ανοίξει πολλά συνοικιακά μαγαζιά.
1: Αυτό. Και έχω φίλους που μένουν πάνω στη Φωκίωνος και μου λένε ότι αρχίζει πάλι και γίνεται η παλιά Φωκίωνος.
0: Ναι, του πάνω είναι η Φωκίωνος, Σούπερ είναι.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Παιδιά, 650 θέλει ο Νίκος.
1: 650.
0: Έλα,
1: Νίκο, πάμε, τα φάκελα.
0: Τα φάκελα, λοιπόν, έχω για σένα μουστάκι. Έχω κάτι ούφο εδώ. Ένα ροζ φάκελο. Κεραυνούς. Στόχος. Αυτό με τις βούλες, το πουά. Έχει μαργαρίτες και έχει και σουβλάκια.
6: Σουβλάκια, μουστάκι.
0: Σουβλάκια, περίμενε. Μουστάκι το έβγαλα, ναι.
6: Και κεραυνούς.
2: Για λοιπόν, να δούμε, είναι ο μαγικός συνδυασμός.
0: Θέλουμε άθροισμα 7 για να γίνει πανηγύρι μεγάλο. Και ξεκινάμε με το σουβλάκι το οποίο έχει μέσα τον αριθμό 4.
2: Πας για 3 και 0. Α, πας και για 2 και
1: 2
2: για 1.
1: Και 1.
0: Για σωστό. Ανοίγω και το μουστάκι το οποίο έχει μέσα τον αριθμό 2. 4 και 2, 6.
2: Άρα τον Άσο θέλουμε.
0: Θέλουμε τον Άσο. Μου κρυφοκοίταξα τον Άσο. Μα πώς να χάσω. Αν έχει στον κεραυνό το ασάκι, 650 ευρώ.
1: Δεν
0: είναι δικά σου πρωί. Έχω χωθεί.
1: Πες!
0: Το 6 δυστυχώς. 6
1: και 12.
0: Κάτσε να βρω τον Άσο. Όχι, εδώ είναι το 7. Στη Μαργαρίτα. Στις βούλες είναι το 3. Στις αγγελάδες το 5.
2: Μην τα δείχνεις όλα γιατί θα...
0: Στο στόχο ήταν ο Άσος. Αυτός ήταν ο στόχος. Ο Άσος για να πας τα 650.
1: Τι δώρο θες να σου κάνουμε?
6: Εσείς ό,τι θέλετε, παιδιά, ξέρω εγώ ότι...
1: Εγώ έχω από Five Fashion, άμα θέλεις.
2: Για τη γυναίκα σου. Είσαι παντρεμένος, έχεις σχέση?
6: Παντρεμένος.
1: Θέλεις να κάνουμε δώρο στη γυναίκα σου?
2: Στη γυναικάρα σου, ένας ρούχο καταπληκτικό.
6: Ό,τι θέλετε, παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Ωραία, Νίκο, έχεις Instagram?
6: Ναι, έχω.
1: Μου στέλνεις μήνυμα τώρα στο Νάνση Αντωνίου. Μου στέλνεις μήνυμα για να σου πω πως θα πάρεις μια δωρεάν επιταγή από fivefashion.gr που έχει ρουχάρες και με τον κωδικό Νάνση 20 κορίτσια έκπτωση. 20%. Φιλά και πολλά.
6: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και δεν θέλω να ξεχνιέστε, γιατί το latergain.gr είναι στην παρέα μας και εμπνεύστηκε από όλες εμάς, κορίτσια, στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit. Αργούμε λίγο στο ραντεβού μας, οπότε έρχεται το latergain.gr, όπου θα βρούμε τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, για να έχουμε πάντα στο κεφάλι μας τι ακριβώς θα φορέσουμε, πώς θα το συνδυάσουμε. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. latergain.gr.
1: Θέλεις βέτζι και βίγκαν επιλογές που συνδυάζουν απόλαυση και ποικιλία? Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 30 επιλογές Vemondo για να δοκιμάσεις τα πάντα. Από τσέτ σε κλασικό σε φέτες μέχρι vegan λουκάνικα, φαλάφελ και χούμου σε πολλές γεύσεις. Και για το καθημερινό τραπέζι, ρεβιθοσαλάτα, vegan μουσακάς, nugget λαχανικών, mini schnitzel, ψαρακροκέτες και λουκανικοπιτάκια που θα σε κάνουν να θες κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ανακάλυψε τη φυτική απόλαυση στα Lidl και δώσε νέα γεύση στις επιλογές σου.
2: Λοιπόν, θα δώσω κι εγώ ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ, με ένα μόνο τηλεφώνημα και με 7 καταστήματα στην Αργυρούπολη, στο Γέρακα, στη Νέα Ιωνία, στον Άγιο Στέφανο. Παντού θα βρείτε Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Τώρα για το καλάθι που δίνουμε γεμάτο κρέατα, στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Να σου πω, έβλεπα χθες τον καιρό και ρε παιδί μου, από εκεί που είχε κουφόβρεση και ζέστη και όλο αυτό.
2: Τι αλλάζει?
0: Έβλεπε και κάτι σύννεφα περίεργα. Δηλαδή είναι και λίγο κάπως.
2: Είναι λίγο κάπως, η αλήθεια είναι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, αυτά τα σύννεφα φέρνουν λίγη δροσιά.
0: Α, περιμέναμε και λέγαμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι. Τώρα που ήρθε το καλοκαίρι, ψάχνουμε τη δροσιά.
2: Καλά, ρε Νάντση, δεν θέλουμε τον καύσωνα.
0: Τι καιρό θα κάνει όμως, το Σαββατοκύριακο.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, 5 Ιουνίου σήμερα. Και η μέρα, ενώ θα έχει αρκετά μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι, θα καταστεί ο καιρός άστατος προς το μεσημέρι και μετέπειτα, και αναμένεται να εκδοθούν διάσπατες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Με τους ανέμους, φυσικά κατά τη διάρκεια των καταιγίδων ενισχύονται πρόσκαιρα, αλλά σε γενικές γραμμές θα επικρατήσουν εξεστενημένοι άνεμοι, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η αυριανή ημέρα, το Σάββατο αλλά και η Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια. Πολύ λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Εξεστενημένοι άνεμοι, θαλάσσια άβρα και πάλι στα παράκτια. Θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς αύριο, στους 30 με 31 βαθμούς την Κυριακή. Ενώ την Δευτέρα προβλέπεται περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου. Δεν αποκλείεται να έχουμε και 33 με 34 στην Αττική. Από την Τρίτη, και ενώ ο καιρός θα παραμείνει καλός σε γενικές γραμμές με πρόσκαιρες συννεφιές, αναμένεται να το γυρίσει σε ένα βοριαδάκι στα 5 με 6 πρόσκαιρος και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση της τάξης των 2 και 3 βαθμών, αλλά θα πέσει αρκετά η σχετική υγρασία, οπότε δεν θα μιλάμε για δροσιά, αλλά για υποφερτή ζέστη. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: σας εντυπωσιάζομαι. Εγώ. Μα παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό το τραγούδι έχει κάτι, Παναγία.
1: Αναστήθηκε από τα social αυτό.
0: Με ρωτούσαν τα αγόρια αν γυρίζουμε ερωτική ταινία εδώ.
1: Ποιος είναι ο Χούλιο?
0: Ο Χούλιο.
1: Το Χούλιο. Είχε φωνή διαμάντι όμως, έτσι. Δηλαδή, τα φρέλαινε τα κοριτσάκια. Στρέλνουν όλες.

0: Μπράβο.
1: Γεια σου ρε Χούλια.
0: Γεια σου Χούλια. Χώσε Χούλια, χώσε.
1: Ότι θα βγει ο Στάθης Ψάλτης με την Κέτι Φίνο.
2: Μαγικά μας έχεις μεταφέρει σε άλλη εποχή.
0: Αισθάνομαι ότι μου κάνει ματιές, θα μου την πέσει.
1: Ήθελα λίγο να σας αλλάξω.
0: Θα με καταφέρει και εμένα.
1: Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν ξέρεις. Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν ξέρω ισπανικά και τρελαίνομαι.
3: Στο TikTok τι δείχνουμε με αυτό

0: Πώς σας λένε?
1: Γιάννης και Γιώργος.
0: Γιάννης και Γιώργος, μας έχετε ξαναπάρει?
1: Όχι, ποτέ.
0: Πρώτη φορά, από πού? Από πού είστε?
1: Από Κερατέα.
2: Θέλω να δώσω ένα συγχαρητήρια στον μπαμπά σας που ακούει τώρα.
3: Ευχαριστώ,
2: γιατί έδωσε δύο ονόματα, Γιάννης και Γιώργος. Γιατί πλέον ακούω μόνο Αλκμίνη, Ιωκάστη.
0: Αυτό κόφτω. Γιατί με γιο Λέανδρο.
2: Βάζω και εμένα μέσα. Βάζω και εμένα μέσα λοιπόν. Λέανδρος. Αυτά. Γιάννης και Γιώργος, ρε φίλε.
0: Υπέροχα.
3: Είμαι θα πατροπαράδοτη και δώσαμε τον παππούδο.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Λοιπόν, σας δίνω στα παιδιά να μιλήσουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αγόρια.
1: Ναι.
0: Πόσο χρονών είστε?
4: Εγώ είμαι 7,5 και ο Γιάννης τώρα θα κλείσει τα 10.
0: Α, ο Γιάννης είναι πιο μεγάλος από τον Γιώργο.
2: Ναι.
0: Τα πάτε καλά μεταξύ σας? Ωραία, ο πιο συχνός λόγος για καυγά ποιος είναι?
4: Ότι δεν μου δίνει τα πράγματα μου.
2: Ορίστε.
0: Πετάχτηκε.
4: Ναι, κάποιες φορές θα τα παίρνω κρυφά και αυτά στα δικά μου.
0: Γιάννη.
4: Ναι.
0: Ποια πράγματα του παίρνεις κρυφά?
4: Ας πούμε το τάμπλετ του.
2: Το τάμπλετ.
0: Α, το τάμπλετ. Παίζεις παιχνίδι εκεί, Roblox, ας πούμε?
4: Όχι.
2: Minecraft?
4: Όχι.
0: Βλέπεις βίντεο κλιπ?
4: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι θα ζητήσετε σήμερα? Έχετε αποφασίσει μαζί χωρίς να τσακωθείτε?
4: Ναι.
0: Ποιο?
4: Michael Jackson.
2: Michael Jackson, τι λες?
4: Smooth Criminal.
0: Α, το Smooth Criminal.
2: Τι λες?
0: Πήγατε και είδατε την ταινία?
2: Είστε πολύ πατροπαράδοτοι εσείς.
4: Ναι, όχι.
0: Την είδατε ή δεν την είδατε?
4: Δεν την είδα.
0: Να τη δείτε όμως αυτή την ταινία, γιατί είναι και για την ηλικία σας, δεν νομίζω ότι θα έχετε πρόβλημα.
4: Είδαμε τα χορευτικά.
1: Είδαμε τον μπαλέτο του όμως.
0: Χορεύετε εσείς αυτά τα τραγούδια που τα ακούτε ή απλά τα ακούτε, ας πούμε?
4: Ναι, τα χορεύουμε και όλα.
0: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Το πιο ωραίο πράγμα που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας είναι να χορεύετε χωρίς να σας νοιάζει αν σας κοιτάνε και τι θα πούνε οι άλλοι.
4: Okay.
2: Δηλαδή η Νάνση όπου και να πάμε ξεφτύλα γίνεται. Αρχίζει χορεύει.
0: Πάντα μου αρέσει να χορεύω. Εγώ και μόνο μου μέσα στο σπίτι χορεύω.
2: Δεν γελάει. Τη λέμε κάτσε κάτω, θίτσα, δεν κάθεται. Αλλά τι να κάνει τώρα, δεν πειράζει.
0: Okay. Κάτσε κάτω, μωρή. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να σα κάνει την ερώτηση? Ποιο σα την κάνει την ερώτηση, ο Γιώργος?
2: Εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
0: Εσύ θα την κάνει την ερώτηση.
2: Λοιπόν!
4: Ναι.
2: Μέσα από τη θάλασσα βγαίνει ένα ροφό 36,7 κιλά ο οποίο φοράει κάτι καταπληκτικά γάντια να πούμε στα πτέρυγιά του και κάνει ενώ πάνω στη βάρκα ακούγεται και χορεύει ένας τύπος με ένα γάτσο στο δεξί χέρι. Ποιος είναι, παιδιά?
4: Ο Καπετάνιο.
2: Ναι.
5: Μάλιστα, Καπετάνιο.
2: Δεν σας ακούω.
5: Μάλιστα, Καπετάνιο.

0: ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ καλή, αυτή να την καλέσουμε. Μπορούμε να την καλέσουμε στο.
2: Παρέα στο σφαιρά.
1: Κωστάκι, ναι. Να πάει να τραγουδήσει. Ένα μικρό τσίπ θα βάλω. Σε μια καρέκλα και θα τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση εκεί έξω να ανακαλύψουμε το Βαλάτι, παρακαλώ.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάτι!
3: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
6: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Αντράκι μου όμορφο!
6: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά, Βαλάτι.
6: Καλά, δόξα τω Θεώ, λίγο κουρασμένος, είμαστε στο τμήμα χθες.
2: Τι έκανες πάλι στο τμήμα?
6: Με μαζέψαν, είχαν κάτι, μια παρεξήγηση μικρή μου, σε μια εκδήλωση για τον Ολυμπιακό, το μπασκετικό.
0: Ναι.
6: Έτσι και έβγαλα εκεί selfie, έβγαλα με τον Βεζένκοφ, χαιρέτησα τον Φουρνιέ, έτσι χαιρέτησα τον Μπαρτζόκα, τον πήρα αγκαλιά.
0: Άντε ρε.
6: Αλλά ήταν η ψαρούχα εκεί και μου έδωσε 4 αντιαθλητικά και μια τεχνική ποινή. Και στο τέλος μαζέψαν αυτόφορο. Παραλίγο τους εξήγησα, τέλος πάντων είδαμε τα replay προσεκτικά, τελικά δεν ήταν τίποτα. Έτσι και βγήκα. Δόξα τω Θεώ, καλή επιτυχία και σήμερα στα παιδιά.
2: Θέλω να είσαι λίγο προσεκτικός.
6: Τι να κάνω, εγώ είμαι προσεκτικός, δεν είναι. Έβαλα τον αγκώνα εκεί για να περάσω, να χαιρετήσω τον Φουρνιέ και σφίριξε φάουλ. Λέω δεν το έχω βάλει τον αγκώνα, να δες το. Το είδαμε από 16 διαφορετικές κάμερες, αν και το AI τώρα ξέρεις που κάνει θαύματα να πούμε. Και με βγάλαν ότι εγώ έχω.
2: Τι έχεις?
6: Ότι έδερνα και καλά κάποιον.
0: Έδερνε!
6: Ότι έδερνα, ότι θα βάλει κάποιον, θα κάνει αγωγές, κεφαλοκλειδώματα και τέτοια. Τέλος πάντων, να σας πω λίγο την κίνηση, θα σας πω το ρητικό σας. Κίνηση κλασικά στο Κηφισό τέτοια ώρα. Αρκετή κίνηση από τον Κηφισό μέχρι πάνω Νέα Ιωνία, στον κατεβασμό από το Ήλιο μέχρι το Περιστέρι. Έχει λίγο κίνηση να βγει από Ιγάλεο, όπου πάλι στην Εφικιά εδώ είναι πυγμένο όλο αυτό το κομμάτι. Κλασικά εκεί το κομμάτι από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόπυργο είναι πάρα πολύ πυγμένο. Κάτω στον Πειραιά, εκεί πέρα στην τριγωνική διάβαση Α4Ε, είναι όλα τα παιδιά άσχετα. Τι να πω τώρα, τι να σας πω τώρα, δεν καταλαβαίνετε. Έτσι, και έχει και λίγο κίνηση στον κατεβασμό στη Μεσογείο. Αυτά πάνω κάτω. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Δηλαδή.
6: Έχει κίνηση, δόξα τω Θεώ.
0: Άμα χρειαστείς κάτι, πες μου να πάρω τον κύριο Χρυσοχοίδη.
6: Τι, όχι, μην τον πάρεις. Το πεις για μένα.
0: Γιατί?
6: Με ξέρει από παλιά.
7: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Τσακ. Πριν ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, κάνε την πιο σημαντική στάση. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, από τις 3 ως 7 το απόγευμα, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Αν φεύγετε εκεί προς Πάτρα, κάντε ένα στο παιδί, αξίζει τον κόπο. Έλεξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες, αβίν σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά άλλα. Βάλει την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού.
1: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντας τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη φυσικά της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση, ζωής.
2: Και μαζί μας, παιδιά, η Seneca Medical Group που συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχέσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα για φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα, όπως του Θεοδωρή που γνωρίσαμε μέσα από τον Γρηγόρη. Το Σάββατο 13 Ιουνίου θα γίνει κάτι πολύ ωραίο. Η Seneca διοργανώνει ένα Open Day Event στην κλινική της Αθηνάς, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Θα μιλήσετε με συμβούλους, με γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε συμμετοχή τώρα και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Πάμε στα ζώδια, Νίκο. Όχι, τι θες.
1: Τα ζώδια της ημέρας. Πάμε, γιατί σήμερα έχουμε και το πάρτι, κατάλαβες. Παρέα με τη φωνή της Δέσποινας Βανδύ, έτσι να μας αλλάξει λίγο και η ψυχολογία. Με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που βλέπουμε. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, με S και D, και θα με βρείτε. Θα βρείτε και τον Νίκο Καλούδη στο τετραγωνάκι μου. Καλημέρα, καλημέρα σε σένα που πηγαίνεις στη δουλειά σου, που μπήκες στην κίνηση, σε σένα που επιστρέφεις από τη δουλειά σου, σε σένα που είσαι σε κάποιο μαγαζί, σε κάποια παραλία, σε κάποιο νησί, στο χωριό σου, στο σπίτι σου, σε κάποιο νοσοκομείο ίσως.
3: Τα πρόβατα!
1: Σε σένα που είσαι

0: Μέταμπετ.
1: Ο άλλος είναι.
0: Και ξεκινούμε τους κρυούς.
1: Γενεράλ.
0: Οι αλλαγές στο χώρο της εργασίας σας, εσείς οι κρύοι, θα σας ανεβάσουν ψυχολογικά. Διεκδικήστε αυτά που επιθυμείτε, γιατί δεν έχετε την ανάγκη κανενός. Μπορείτε μόνοι σας, παιδιά. Ζητήστε από τον σύντροφό σας να εκφράσει τα συναισθήματά του. Όπως ξεκινώντας να τα εκφράζετε εσείς, λέω εγώ τώρα. Αργυράκο, καλημέρα.
2: Γεια σου, Αργυράκο.
0: Γεια σου, Χένρι.
2: Κώστα.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο υπέροχο. Θα πάτε για τα μπάνια σας, για τις βόλτες σας. Θα γεμίσετε με βιταμίνη D.
2: Να πω και μια καλημέρα στον Αντώνη εκεί χθες, που είναι φαν σου, μεγάλος φαν.
0: Ο Αντώνης.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού πήγες, στο καφέ εκεί που είπαμε χθες?
2: Ναι, ναι, ναι, στο για... Fresh Mail εκεί πέρα.
0: Πού είναι αυτό το καφέ?
2: Στο Μαρούσι είναι.
0: Πού?
2: Πάλι τι θες να πω, περίμενε. Πού να θυμάμαι απ' έξω, νομίζω. GPS βάζω και πάω.
0: Ωραία, πες πώς πάω, είμαι στην Κηφισίας.
2: Είσαι στην Κηφισίας, εκεί πέρα στο Δαχτυλίδι, στην Ήβη την παλιά.
0: Ναι.
2: Εκεί στον παράλληλο της Κηφισίας.
0: Περνώ συνέχεια από εκεί.

0: μαυράκια. Μείνετε κοντά σε άτομα του περιβάλλοντός σας που επικροτούν τις προσπάθειές σας, Γιώργο μου. Υπερασπιστείτε κάποιον φίλο σας που τον έχουν παρεξηγήσει άδικα. Αρπάξτε τώρα τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν στα επαγγελματικά σας. Ναι. Μάλλον θα έχεις προτάσεις.
1: Θα αρπάξω.
0: Άρπαξε τις καλά.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Δίδυμοι λοιπόν, δεχτείτε τη βοήθεια που θα σας προσφέρει ένας πολύ καλός συνεργάτης σας. Αποτραβηχτείτε λίγο από την ενεργό δράση και βρείτε χρόνο για να χαλαρώσετε. Φτιάξτε το κέφι σας βρισκόμενοι με φίλους που έχετε κοινό στόχο. Βρεθείτε, πιείτε ένα καφέ, μιλήστε για τα κοινά σας. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, παιδιά, σήμερα έχει γενέθλια η Καλλιόπη.
2: Έλα ρε Καλλιόπη, χρόνια πολλά.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, ναι.

0: καρκινάκια. Εξηγήστε με απλά λόγια στο τέρι σας πως εκτός από πάθος έχετε ανάγκη και από ασφάλεια για να νιώσετε ευτυχισμένοι. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη αυτή την ασφάλεια. Εάν θέλετε να νιώσετε τρυφερά όπως στην αρχή της γνωριμίας σας, εκμεταλλευτείτε τις θετικές επιρροές που θα σας δοθούν. Και περνάω στα λιοντάρια μας.
1: Γεια σου, Ντελκάρο.
0: Υπάρχει αναστάτωση στον οικογενειακό χώρο, αλλά και με τα φιλικά σας πρόσωπα. Αμάν με αυτά τα λιοντάρια, όλο αναστατώσεις περνάνε. Μην κάνετε επεκτατικές κινήσεις και μην πάρετε κανενός είδους ρίσκο σήμερα. Κρατηθείτε μακριά από περιττά έξοδα και άσκοπες αγορές, μια που τα οικονομικά σας για λίγο καιρό θα είναι στάσιμα.
1: Γεια σου, Νεφέλη, γεια σου, Λένα, γεια σου, Στράτο.
0: Καλώς το δεχτήκαμε, το Λιανό είναι στην παρέα μας, παιδιά, ναι, πια από κοντά.

0: και περνάω στο Παρθενάκια. Θα στείλω ένα γλυκό φίλο στη φίλη μου τη Μάγδα. Ψάξτε και εξετάστε λεπτομερώς τις συμφωνίες που θα κλείσετε. Σκεφτείτε περισσότερο να έχετε ξεκάθαρη κρίση. Δώστε χρόνο στον σύντροφό σας και βάλτε σε εφαρμογή ό,τι αποφασίσετε από κοινού λίγο αργότερα, για να μην το μετανιώσετε. Έχετε στο νου σας ότι ό,τι κάνετε τώρα θα φανεί μετά.
1: Ρωτάνε καλά με τον Γρηγόρη, όλα καλά. Ηρέμησε σε συνάντηση.
0: Γιώργο,
2: πέρασε. Ευτυχώς.
0: Είμαι έτοιμη να κάνω ντου.
2: Έβαλες τις φορές εκεί μέσα και έπεσαν πάνω του.

0: Καλή ανάρρωση έχετε από το Θοδωρή.
1: Παιδιά, ο Γρηγόρης είναι για γυρίσματα του road show στη Ζάκυνθο. Όπα τον πετύχετε, να του πείτε μια καλημέρα, να του δώσετε μια αγκαλιά. Ζυγός, χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που θέλετε να εκθέσετε τις ιδέες σας, ώστε να μην προσβάλλετε τους συνεργάτες σας με παρακινδυνευμένες κινήσεις. Δείξτε καλή θέληση, συνεργαστείτε με το εταιρόν σας ίμιση και θα έχετε απαντήσεις σε ερωτήματα που υπήρχαν

Κάρος μου κάνει εντύπωση που δεν άκουσα τα δικά μου ρουλιαχτά, γιατί είχα πάει μαζί με τον Κάρο. Κάρο, εσύ ερχόσουν από μέσα, κάνω όλη την πορεία σου, κακομοίρη μου, έχεις κάνει εσύ τέτοια

0: Δεν είναι δικό του, είναι.
1: Σε αυτό που δουλεύει.
0: Ναι, ναι. Δεν δουλεύει ούτε εκεί, φίλο μα είναι.
2: Καλημέρα στον Αντώνη, τέλο πάντων.
1: Γεια σα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι έγινε, Αντώνη.
1: Τι ζώδια είναι, Αντώνη.
0: Αντώνη, τι ζώδια είσαι.
2: Τον άνω τι ζώδια είναι.
0: Και εσύ να είναι, πες μου τι ζώδιο
2: είσαι. Τι ζώδιο είσαι.
1: Ποιος είναι ο Νάνος.
2: Είναι ένας που στέλνει κάθε πρωί. Καλημέρα τον Νάνο, λέει.
0: Νάνος 4.

υπάρξουν θα είναι πολλές και κάποιες από αυτές θα επηρεάσουν τον επαγγελματικό σας τομέα. Θα έχω ανατροπές. Καλές θα είναι αυτές οι κακές, δεν ξέρω τώρα. Διαταράσσετε ισορροπία με τους συνεργάτες σας και δεν πρέπει να κινηθείτε βιαστικά. Δεν καλές.

0: δεν ευνοούνται οι διαπροσωπικές σας σχέσεις και απαιτείται να δείξετε καλή θέληση για να επικρατήσουν η αρμονία και το ευχάριστο κλίμα στη σχέση σας. Φροντίστε την εξωτερική σας εμφάνιση για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και ασχοληθείτε με καινούργιες δραστηριότητες. Βρείτε κάτι καινούργιο να κάνετε. Καλημέρα στην Κύπρο μας, στην Παναγιώτα, Αγία Νάπα.
1: Κάνουμε live στο TikTok, δεν το πά. Δεν κάνετε tap-tap, τα έχετε ξεχάσει. Άμα δεν σας τα λέω, εκείτε χτυπάτε την οθόνη. Τι είναι, ένα χτύπημα την οθόνη, είναι ένα τουκ-τουκ-τουκ.
0: Κοίτα να δεις που έχετε μαζευτεί πολύ εγώ και εδώ, και η Μαριάννα, η εγώ καιρός εδώ. Και ο Βαγγέλης μου στείλει.
1: Θα ήθελα να μην του δώσει σημασία.
0: Σε κανέναν.
1: Όχι, μόνο σε μένα.
0: Μόνο σε σένα. Στο Γιάννη.
1: Όχι, ούτε στο Γιάννη. Ποιος είναι ο Γιάννης?
0: Έχει το designer's flower. Flowers.
1: Να είναι καλά, ο άνθρωπος έχουν καλές δουλειές.

0: σου καλούδι.
1: Ναι.
0: Μόνο για πάρτι σου σήμερα. Έτσι, κάτσε μπράβο. Να δω τι λέει.
1: Τέλεια.
0: Εγώ καιρός.
1: Ναι.
0: Σημαντικό ρόλο θα παίξει το πώς θα συμπεριφερθείτε,
1: να,
0: αφού οι εντάσεις θα εισχωρήσουν και στο φιλικό σας περιβάλλον. Το ζητάει ο οργανισμός, θα σου πω.
1: Να. Αυτό.
0: Φροντίστε στις δύσκολες στιγμές να παρακάμπτετε τα πείσματα και σκεφτείτε πως τα πάντα είναι προς διαπραγμάτευση. Γλυκό φιλί στην Ειρήνη μου. Εγώ και Ειρήνα.
1: Και Χριστίνα βλέπω εδώ. Άσε μας ρε Γιώργο.

0: παιδιά.
1: Περάστε στου υδροχώου.
0: Να ναι, συγγνώμη, γιατί έστειλε μήνυμα ο Νάνος. Ρε Νάνε, τι ζώδιο είσαι. Βλέπεις ο Νάνος, ο 04. Τον είδες.
1: Τον είδες εσύ.
0: Ναι, τον βλέπω, μια χαρά.
1: Θα περάσει στου υδροχώου.
0: Φίλος.
1: Χάλια, παιδιά, σήμερα και κάποια ζώδια είναι χάλια, άστα.

0: σύντροφός λοιπόν στο ζώδιο και πάω. Οι παρεξηγήσεις με τον σύντροφό σας θα δίνουν και θα παίρνουν, γιατί το μικροσκόπιο με το οποίο εξετάζετε τους ανθρώπους γύρω σας είναι ευαίσθητο και πιάνει και την πιο ανεπαίσθητη λεπτομέρεια. Θα πω κάτι εγώ.
1: Παρακαλώ.
0: Μην ασχολείστε με όλες τις λεπτομέρειες, ρε παιδιά, στις σχέσεις. Πάτε παρακάτω.

τώρα με τα ψαράκια. Καλλιεργήστε τις επαφές που θεωρείτε καλύτερες και αποδοτικότερες για σας και προσεγγίστε τις χωρίς προκαταλήψεις, έχοντας αμοιβαία κατανόηση ως προς τις διαφορές που αντιμετωπίζετε στις

0: σε break πολύ σύντομο και
1: ερχόμαστε. Θα βάψω και να τη βάλω.
2: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Γιατί να μπω, ρε. Να πω εγώ και εσύ, ρε.
1: Κάνετε τα καλύτερα.
0: Μια αναφορά, μισή αναφορά, ρε.
2: Σταμάτα.
0: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Greek Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, η στίχη Μάναμος, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, και πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Μέχρι να το καταλάβεις, έχεις χάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα που έχετε. Τι κάνεις όμως, βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Πάμε στο δίλημα.
0: Πάμε, ρε. Ένα δίλημα.
1: Δίλημα.
0: Εγώ και εσύ. Ένα δίλημα. Μισό δίλημα, ρε. Εγώ και εσύ σαν άντρες.

0: Λοιπόν, το δίλημα, παιδιά, για σήμερα το έστειλε η Μαρία. Η Μαρία είναι σε σχέση με τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Εδώ και περίπου 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Η Μαρία, παιδιά, όπως παραδέχεται και η ίδια, έχει ένα ελάττωμα.
2: Τι ελάττωμα έχει?
0: Είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
2: Αγαπά τα λάθος άτομα.
0: Είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
1: Για να είμαι, πώς το λένε τον καλό της?
0: Η Μαρία και ο Δημήτρης. Για να είμαι, λέει, απόλυτα ειλικρινής, δεν είναι ότι μου έχει δώσει κάποιο δικαίωμα, δηλαδή δεν είναι ότι τον έχω πιάσει. Απλά επειδή είναι πολύ ωραίο παιδί. Είναι ψηλός, είναι αδύνατος, είναι όμορφος, έχει αναλογίες μοντέλου, έχει κοιλιακούς.
2: Πού τον βρίσκεις,
1: Άλεξανδρο,
2: να χωρίσετε.
0: Ναι. Του την πέφτουνε. Έχει, είναι πολύ φυσιολογικό. Όπως και εμένα πολλές φορές μπορεί να μου κάνει, λέει, φλε.
1: Έλα ρε.
0: Καλά και σε μένα, δεν κατάλαβα τώρα τι εννοείς.
1: Sorry, Παναγιώτη, αυθόρμητα.
2: Παναγιώτη, στη Ρόδο, πλάκα-πλάκα έχει σουξέ.
0: Ακριβώς. Πες τα, Γιώργο, να μην τα λέω εγώ.
1: Πού, να μην τα λες εσύ μαζί μας.
2: Όταν κυκλοφορεί εκεί στο πλακόστρωτο, όταν κατηφορεί στο πλακόστρωτο.
0: Στο κάστρο, πάνω.
2: Όλοι σταματάνε, κοιτάξτε. Νομίζω ότι είναι.
0: Πες, Γιώργο.
2: Μπάλα από κανόνι.
0: Να πάρτα.
2: Παλιά.
0: Τσουλάει.
2: Δεν γυρίσαν οι πειρατές. Τι έγινε.
0: Με ζηλεύετε. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα μας τώρα είναι η Μαρία και ο Δημήτρης. Είχε πάει. Θα σα δείξω εγώ. Θα δείτε τι
3: κολλά στο πλακόστρωτο. Ζηλεύουμε.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης.
1: Άρα είναι κουκλή και του την πέφτουν.
0: Ο Δημήτρης την προηγούμενη εβδομάδα κλήθηκε και πήγε στο bachelor party του κολλητού του, ο οποίος παντρεύεται.
2: Σκατά.
0: Τον Ιούλιο. Στην Πάρο.
1: Το μπάτσελο ήταν στην Πάρο.
2: Ωραία. Αλλά γεια σας.
0: Ναι, ναι. Κάναμε ομερικούς καυγάδες να μην πας, ή κάναμε ομερικούς καυγάδες να έρθω κι εγώ μαζί σου και το βράδυ του πάρτι.
2: Πού στο μπάτσελο να έρθει?
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα στο λέει μαζί στο πάρτι, αλλά θα έρθω στην Πάρο. Ναι.
3: Τι να κάνει στην Πάρο?
2: Τι να κάνει, δεν έχει καμία δουλειά στην Πάρο αυτή.
0: Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά.
1: Κάτσε, γιατί θα αρχίσω να παίρνω θέση και δεν πάει το κόρι στην Πάρο.
2: Τι να κάνω, είναι από δεξιά εκεί. Να παρακολουθεί διακριτικά.
1: Δεν μπορώ με όλα αυτά εδώ πέρα, ρε καλού, δεν βλέπω τον Γιώργο.
0: Ξύπνησε το επόμενο πρωί μετά τον μπάτσελορ ο Δημήτρης. Και τον πήρε τηλέφωνο η Μαρία.
2: Ναι.
0: Με βίντεο κλίση. Και του λέει, δείξε μου το δωμάτιο. Δεν βρήκε κάποια κοπέλα μέσα στο δωμάτιο, αλλά παρατήρησε, λέει, ότι ο Δημήτρης
2: έχει αεράκι.
0: Κοιμότανε, λέει, ολόγυμνος στο κρεβάτι του δωματίου. Πράγμα, λέει, που ποτέ δεν το κάνω. Μωρέ, και εγώ το κάνω.
2: Ήου! Ήου, ρε μαλάκ!
3: Έτσι το πε.
2: Μπαίνω στο δωμάτιο όσοι καθόμαστε στο κρεβάτι, ρε μου. Έλεος.
0: Εγώ πολλές φορές στο ξενοδοχείο κοιμάμαι γυμνός.
2: Ναι, και είναι και οι πετσέτες έτσι τεντωμένες. Ο σκευρός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έψαξε, τον πίεσε και τις παραδέχτηκε.
3: Ναι.
0: Ότι είχε γίνει λιάρδα.
2: Ναι, εντάξει. Άλλο τον άλλο, το άλλο, ναι.
0: Και ότι το πρωί,
2: ναι,
0: έκανε έρωτα.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Έκανε έρωτα. Έκανε σεξ.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Έκανε σεξ με μια πάρα πολύ όμορφη καμαριέρα του ξενοδοχείου.
2: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ο ίδιος, λέει, μου λέει συνέχεια ότι ήμουν μεθυσμένος, γυρίσαμε, λέει, νωρίς το πρωί.
2: Αθώς!
0: Ήμουνα, λέει, μεθυσμένος, δεν καταλάβαινα τι
1: μάθανα. Το είχε πει αυτή. Του είχε πει, πρόσεξε, μην πας μόνο στην Πάρο, να σε περιμένω εγώ στο δωμάτιο.
3: Θυμάται ποια καμπανιέρα είναι?
0: Δεν θυμάται, όχι.
3: Α, δεν θυμάται.
0: Δεν θυμάται τίποτα.
1: Το δίλημα ποιο είναι?
0: Δεν θυμάται τίποτα.
1: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Το δίλημα είναι αν θα συνεχίσουν να είναι μαζί ή δεν θα συνεχίσουν, αν θα το συγχωρήσει ή δεν θα το συγχωρήσει.
3: Επειδή δεν θα θυμάται, εγώ θα πω να μείνουν μαζί.
0: Μου είπε ότι δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Άρα δεν
0: θυμάμαι ότι κάτι έγινε, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Και ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, χρειάζεται βοήθεια.
1: Ναι, ρε παιδιά, είναι ψυχολογικό το θέμα. Κοίτα,
0: το συγχωρείς ή δεν τον συγχωρείς?
1: Το συγχωρείς.
2: Το αλκοόλ να έπαιρνε ένα γκρικόλα, μοκτέιλ. Πάει αυτός και πίνει και γίνεται νεοφίδα.
1: Αφού δεν το θυμάται ο άνθρωπος.
0: Δεν θυμάται, λέει, τίποτα. Και λέει, θα αναρωτιέστε, λέει, ότι γιατί μου το παραδέχτηκε. Γιατί, λέει, μου το παραδέχτηκε, γιατί το έμαθα και από αλλού. Μην ρωτάτε, λέει, τι και πώς.
1: Το έμαθα.
2: Το έμαθα από αλλού και πήρε και πω.
0: Ναι.
3: Κάποιο καφιέ.
1: Δεν ρωτήσαμε.
2: Το έμαθα από αλλού και πήρε και πω.
0: Ναι.
3: Κάποιο καφιέ στην παρέα,
2: Καλά, αυτό δεν θυμόταν, γιατί το θυμήθηκε μετά.

0: καταλαβαίνει.
1: Καταλαβαίνει πως... τι έχει να γίνεται κάθε φορά που γίνει αυτό ο μπάτσελορ, ε.
0: Δεν νομίζω να ξαναπάει, αν συνεχίσουν να είναι μαζί.
1: Εντάξει, ένα λάθος έκανε, γιατί
0: λοιπόν,
1: δεν πάει.
0: Μαράκι μου, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος και θα σου πω ότι επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να συγχωρήσω την απιστία, με οποιαδήποτε μορφή και από όπου και αν προήλθε και όπως και αν προήλθε, ναι, εγώ θα σου πω να χωρίσεις.
1: Ένα, παιδιά, να σας πω κάτι, είναι ένα λογικό συμπέρασμα αυτής της εκπομπής.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιώργο.
0: Δεν θέλω να κοροϊδεύω ούτε να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Α, ωραίο κουστούμι φοράει
1: ναι,
0: ο Μουσουράκης.
1: Πολύ, πολύ δικό του.
2: Κάλη,
0: τι ωραίο. Βλέπω τώρα είναι καλεσμένο στο Tonight.
1: Ναι, την Κυριακή.
2: Ποια ήταν αυτή που έκανε, που κάνει τις τροφές?
1: Η Παπουτσάκη. Η Ελληνίδου, Νυφλής Κολοκυθάς.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Μάλιστα.
2: Ωραίο cast.
0: Μάλιστα.
1: Οπόν.
2: Οπόν ήταν αυτός.
1: Βεβαίως.
2: Δεν το βγάζει του κουφίου ούτε καλοκαίρι αυτός.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά, έλα, τοποθετηθείτε εσείς, παρακαλώ.
2: Τι να τοποθετηθείτε, αφού τον δίκασες. Τι να πω εγώ τώρα μετά από, τη φωνή ωριμότητα και λογικής.
1: Δεν θυμάται κάτι ο άνθρωπος.
3: Ναι, αυτό δεν θυμάται.
0: Νατσί, μία θα φας τώρα, έτσι όπως κάθεσαι δίπλα μου, να ξέρεις.
3: Εγώ θα το συγχωρούσα, να πω την άποψή μου. Εγώ θα το συγχωρούσα. Δεν θυμάται καν ποια ήταν, τι έγινε, τι αυτό. Δηλαδή, εντάξει, δεν τι.
1: Αν είναι τόσο κουκλή, του τα συγχωρείς όλα.
2: Γιώργο, δύσκολα πολλά. Με έχεις κολλήσει στα σκηνιά τώρα, του ρίγκ.
0: Δεν θέλω να σε επηρεάσω. Εγώ πες την άποψή σου.
2: Τι να πω, ότι ο άνθρωπος δεν θυμάται πώς το θυμήθηκε στο τέλος. Πιέστηκε, είπε, το έχω ξακριβώσει εγώ. Άντε, απλά πες το να τελειώνουμε.
0: Ναι, θυμάμαι
1: και το είπε. Και γράφει άρα, εδώ η φίλη, αυτή έβαλε την καμαριέρα να του την πέσει.
3: Λες να έχει φτάσει τέτοια.
0: Πιθανό και αυτό να ξέρεις.
1: Παιδιά, δεν ξέρω.
2: Λες να έχουμε φάει τέτοια παραγωγή.
3: Εγώ λέω ότι αυτή τον κερατώνει με κάποιον από τους φίλους του.
2: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
3: Γιατί πού το έμαθε, ρε φίλε?
0: Κάποιος
3: το είπε. Και ο Χαφιές είναι από τους φίλους του.
2: Και ο Χαφιές σε γουστάρει. Αν δεν έχει κάνει κάτι μαζί του, σε γουστάρει και τον έδωσε τον άλλον για να σου χαλάσει εσένα το.
0: Ναι, ωραία. Το δίλημα όμως τώρα είναι να τον συγχωρήσει και να προχωρήσουν να πάνε παρακάτω ή να μην τον συγχωρήσει.
2: Τίποτα, θα περάσει μαύρο καλοκαίρι και θα τον συγχωρήσει. Εγώ έτσι το βλέπω. Για να στείλει τώρα μήνυμα αυτή και να μην τον έχει χωρίσει ήδη, σε περίπτωση απιστίας, τον θέλει. Τον θέλει πολύ.
0: Τον θέλει.
2: Δεν θέλει να τον χάσει.
0: Όχι, δεν θέλει να τον χάσει.
2: Φίλοι, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θες να το χάσεις το μοντέλο.
0: Οπότε.
1: Παιδιά, είναι κουκλή αυτός.
2: Του ξέρεις.
1: Παιδιά, αυτό τον περιέγραψε. Κορμάρα, όμορφος, τον τρελαίνεται. Λέει όλες οι γυναίκες του την πέφτουν.
0: Μα λέει εδώ ότι έχει, όχι απλά έχει αναλογίες, είναι και μοντέλο. Ασχολείται με μόντελινγκ για ανδρικά ρούχα.
3: Ισόρουχα, μήπως.
0: Δεν ξέρω για τώρα, γιατί ακριβώς για ανδρικά ρούχα.
2: Κοίτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει δίλημα. Ήδη το έχει αποφασίσει να συνεχίσουν να είναι μαζί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Εγώ
2: οπότε μας βάζει τη δύσκολη θέση τώρα,
0: την
2: πούμε, το αυτονόητο,
0: θέλω,
2: ότι σαπάτησε και τελείωσε, πέρα το καλοκαίρι μόνη σου.
0: Εγώ τη λέω να χωρίσει.
2: Εγώ θα της έλεγα να κανονίσει 7 μπάτσελορ τον επόμενο μήνα.
1: Παιδιά, όχι, να μην χωρίσει. Είναι κουκλή σας λέω.
2: Μην το χάσει το κουκλή.
0: Άρα εσύ να θα το συγχωρούσες.
1: Το κουκλή,
0: ναι.
1: Εννοείται.
2: Μα την εκεράτωσε.
0: Ωραία, πάμε να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή να δούμε τι λέει ο κόσμος. Έτσι, δύο γραμμές θα σηκώσουμε.
3: Πού τον δικάζουμε εμείς και τον Αθώνινα.
0: Πραγματικά.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι, τέτοιο κουκλί δεν το ξαναβρεις.
0: Τώρα μία θα φάει.
1: Τη ζήτησε συγγνώμη, εγώ τον πιστεύω. Δεν τη
0: γιατί λέει ψέματα, κατάλαβες τώρα. Μας κοροϊδεύει, μας τρολάρει να τσουλά τώρα.
1: Το κουκλί το συγχωρεί. Το κουνάβι ποτέ.
2: Η Ελένη θα σε συγχωρούσε, Παναγή.
1: Είναι κουνάβι, ποτέ δεν θα το συγχωρούσε.
0: Δεν ξέρω αν θα με συγχωρούσε. Επειδή είμαι πάρα πολύ ωραίο παιδί και επειδή είμαι πάρα πολύ σωστό άντρα.
1: Μπορεί. Το κουκλί το συγχωρείς. Τον Τζόκερ.
0: Άρα εμένα θα με συγχωρείς.
1: Το Μίστερ Ζόν ποτέ.
2: Το στέλνεις.
4: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
4: Μιλάτε παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι.
4: Γεια σας.
1: Πώς σας λένε?
5: Βασιλική.
1: Γεια σου Βασιλική. Από πού τηλεφωνείς?
5: Από Μεταμόρφωση.
1: Βασιλική, σε ακούω προβληματισμένη.
5: Δεν θα το συγχωρούσα.
1: Όχι.
5: Όχι, κάθετα, όχι.
1: Είναι πέδαρος, λέμε.
5: Δεν με νοιάζει τι είναι.
2: Ορίστε. Πολύ σκληρή. Θα
1: το έκανε
2: έτοιμη
1: μία φορά, δεν θα το ξανακάνει.
2: Είναι Ιούνιος. Σκέψου.
5: Εγώ δεν μπορώ όμως να ζω μετά με αυτό. Δηλαδή θα φοβάμαι τι αν βγει ξανά και γίνει η Άρδα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
5: Τι θα κάνει. Μα ή στο δικό του τον μπάτσελορ τι θα κάνει.
3: Δεν τη θυμάται καν ποια είναι. Δεν θυμάται τίποτα από αυτή τη βέβαια.
1: Και γράφει και ο φίλος ο Στέλιος. Καταρχήν αν δεν το θυμάται να το ξανακάνει, να το θυμηθεί.
5: Ναι, εγώ δεν συγχωρώ την απιστία. Ούτε δηλαδή για μένα κέρατο είναι και το να φλερτάρει, να μπει στη διαδικασία όλο αυτό το πακέτο. Οπότε.
2: Σωστά.
5: Δεν το συγχωρώ, όχι. Και επειδή εγώ είμαι σωστή 100% εκεί που είμαι πάντα, θέλω και απαιτώ να είναι και άλλος από
1: πέρα. Βασιλική, έχεις φάει κέρατο?
5: Όχι.
1: Όχι.
5: Και ούτε ο άντρας μου έχει φάει, γιατί ήμασταν από την αρχή ειλικρινής που ήμασταν 21 χρονών που παντρευτήκαμε.
1: Έχεις νιώσει ποτέ ότι έχεις δει κάποιον και έχεις πει, ρε φίλε, αυτός μου αρέσει λίγο?
5: Όχι.
1: Όχι.
5: Είμαι καλά εκεί που είμαι.
1: Μπράβο.
5: Και έχουμε τρία παιδιά και

0: Δεν αφήνουμε άλλους.
1: Και δεν βλέπετε τηλεόραση. Υπέροχο.
0: Αλλά έχει τύχει και κοπέλα που γούσταρε τον άντρα μου και ήξερε ότι είναι παντρεμένος με νεογέννητο με τρία παιδιά και έλεγε δεν με ενδιαφέρει. Ο άντρας μου απλά είπε στον προπονητή του ότι γιατί ήταν το χώρο του γυμναστηρίου, δεν με ενδιαφέρει καν, δεν θέλω να μάθω καν ποια είναι και άλλαξε και γυμναστήριο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν που καταλήγουμε, ότι ο άνθρωπός μας είναι αυτός που μας δίνει το δικαίωμα. Δεν φταίει ποτέ η κοπέλα. Η κοπέλα μπορεί να είναι ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Ο άντρας σου λοιπόν έδειξε ότι εγώ φιλενάδα έχω βάλει όρια γύρω από αυτό το πράγμα που έχω και το προστατεύω. Αυτό είναι λοιπόν που σε κάνει και σένα να νιώθεις καλά και να θέλεις να προστατεύσεις αυτή τη σχέση. Και μπράβο σας.
2: Ναι, αλλά.
0: Ναι, όπως αντίστοιχα και σε μένα. Γιατί ακριβώς. Η δουλειά μου είναι τα 3/4 να είναι μόνο άντρες. Αλλά.
2: Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε.
1: Είναι ραδιοφωνική παραγωγός.
2: Ναι. Όχι.
0: Είμαι σε στρατό και έχει τύχει να είμαι μόνη μου με 500 άτομα σαν αυτό το ποτό.
2: Χαμός, δηλαδή... κατάλαβα.
1: Και δεν σας μιλάει μια γυναίκα τώρα την άλλη.
2: Και ου και τέτοια και γυμναστικές και να και τα αυτά να πούμε λείπουνε μανίκια εκεί, μπράτσα, μούσκουλα πετάγονται.
0: Όχι, θεωρώ ότι εγώ δεν θα τον συγχωρούσα γιατί δεν θα μπορούσα να έχω το άγχος πάλι αν με θύσει, αν τον την πέσουνε, αν.
2: Σωστά. Δηλαδή
0: στο δικό του το πάτερο τι θα κάνει ας πούμε.
2: Σωστά.
0: Θα μου πει, συγγνώμη, το μετάνιωσα, θέλω να παντρευτούμε. Εγώ προσωπικά δεν θα το συμφωνούσα. Υπάρχουν άλλοι που δεν συμφωνούν.
2: Αυτό.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική μου.
1: Βασιλική, μπράβο σα.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σα.
3: Μπορούμε να. Δεν βγάζουμε άλλη γραμμή. Έχει
1: παγιδευτεί. Γιατί να βγάλουμε άλλη.
2: Σε παρακαλώ.
3: Άντε, πάμε, έλα.
2: Πάντως ο καθένας το βλέπει από το δικό του πρίσμα. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ναι. Είδες, η Βασιλική, τρία παιδιά, ιστορίες, υπέροχη σχέση, δεν θέλει να ρισκάρει τίποτα, το και το. Υπάρχουν όμως και ζευγάρια που συγχωρήσαν την απιστία.
3: Σωστό.
2: Το βλέπουν από τη δική τους πλευρά, ότι εγώ έχω κάτι πολύ καλό, να μην το χαλάσω.
3: Σωστό.
2: Να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτή δεν είναι λάθος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Εγώ, παιδιά, δεν θα το συγχωρούσα.
2: Κανείς. Εσείς δουλεύετε σε πανηγύρι, γι' αυτό.
1: Εσύ μπήκες μέσα.
2: Έχω δει πολλά τα μάτια σας.
1: Θυμήθηκα λίγο τις εκπομπές της
3: Σπάνια.
1: Όχι πάνια, τη Σία Λιαροπούλου, όπως λέει. Που μπαίνανε μέσα και λέει: εγώ παιδιά δεν θα το συγχωρήσω. Βασίλης με φόρα.
2: Αλήτη, την έχω σπουδάσει κομμάτρια.
1: Αλλά σε καταλαβαίνω. Για πες.
0: Πώς γίνεται.
3: Κλείσε το ραδιόφωνο, κλείσε.
4: Η κυρία Καρδινάλε βγήκε στην τηλεόραση με τον κύριο από εδώ πέρα.
2: Από εδώ πέρα.
1: Πες κυρία Καρδινάλε.
0: Πώς γίνεται να μην το θυμάται, αλλά να το είπε σε κάποιον για να το μάθει η κοπέλα.
1: Όχι, δεν το έμαθε, το έμαθε από το ξενοδοχείο.
2: Το πήρανε χαμπάρι τώρα, ξέρεις πως γίνονται αυτά.
1: Γίνανε σούσουρο.
0: Εγώ πιστεύω.
3: Μα δεν το θυμάται λέμε, ήταν ελιάρδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα το ξανακάνει, γιατί μπορεί να ξαναγίνει ελιάρδα.
3: Άρα εσύ δεν θα τον συγχωρούσες.
0: Και είναι και κουκλί.
1: Είναι κουκλί λέμε.
0: Άμα είναι κουκλί θα το ξανακάνει.
2: Δεν τον αφήνουν και ήσυχο.
1: Φταίει αυτό που είναι κουκλί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα είναι κουκλί, θα το ξανακάνει.
3: Άρα, ένα σου πω κάτι, εσύ δεν το συγχωρούσε.
0: Όχι, όχι.
3: Θα το στέλνει στο κουκλί.
1: Πε τι θα ναι. έλεγε στο κουκλί, θέλω να μπει με φόρα.
0: Στη μάνα σου.
2: Στη μάνα σου, γρήγορα κουκλί.
1: Στη μάνα σου.
2: Κουκλί.
1: Μάστα και στη μάνα σου.
5: Ο Σαμίρ και η μάνα.
1: Κοιλάκια πολλά.
3: Καλημέρα, γεια.
2: Τώρα που το ξανασκέφτομαι, πρέπει να το στείλει.
1: Μάστα και στη μάνα
2: γιατί
1: σου.
2: Γιατί έγινε προετοιμασία, του είπε πρόσεξε εκεί που θα πας, θα έρθω και εγώ. Άρα το ήξερε εσύ
1: ότι
2: θα
1: είναι κουκλί ρε.
2: Υπάρχει, είναι κουκλί όμως και να κάνεις τώρα, χάσεις το κουκλί τώρα για μένα. Πέρασε άλλη έστρωση, τα ξέστρωσε, τα ξανάστρωσε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά, πώς σε λένε.
0: Η Ειρήνη είναι πρώτη που έπαιξε χτες.
2: Έπεσε από τις κάλες, τι έπαθες.
0: Όχι, εντάξει, είμαι μια χαρά. Με ακούτε.
3: Ειρήνη μου, θα το συγχωρούσες.
0: Με τίποτα, παιδιά.
3: Με τίποτα.
0: Αν κάποιος το κάνει μια φορά, θα το ξανακάνει.
3: Θα το ξανακάνει.
0: Με τη μαλακία.
1: Ναι. Είσαι πιάσει τον αέρα κάθε μέρα.
3: Εντάξει.
1: Ειρήνη, έχεις φάει κέρατο ποτέ.
0: Όχι, απλώ το γνωρίζω. Τώρα βλέπαμε και δεν το ήξερα, είναι άλλο ζήτημα.
2: Ψήφισε με τοποθέτηση.
3: Σωστά, σωστά. Ειρηνάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά.
0: Κοντά στη Γιά και Γιώργο, καλώς άρχισε πίσω.
2: Welcome back.
1: Welcome back, Γιώργο.
3: Φιλάκια, Ειρήνη μου.
1: Πάμε σε break, γιατί έρχεται παιδιά πολύ, πολύ, πολύ σύντομα το πάρτι μας.
6: Πάμε σε break, και φάμαστε.
7: Σφαίρα.
6: 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Ωχ, σώθηκα. Έχουμε πουλή ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άνενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
11: Χαχαχα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
11: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
6: More design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 96,6.

0: συσκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Hey! Εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Vodafone.gr ή ένα κατάστημα Vodafone.
1: Χάρηκες τώρα, χάρηκες.

0: Ωπο, Νικό, με ξέρει κατάπτυξη, ε.
1: Τώρα τι καταλαβαίνει.
0: Έλα, έλα, πάμε, φέρει, Αργυρό, πάμε.
1: Έλα, Αναστασία μου. Καλημέρα και στη Λεόνη. Στην Βάλια. Στο Μενέλαο.

0: πρέπεις να με βρεις, να γράψεις λάθος.
1: Να πω και μια καλημέρα στην φίλη μου τη Φρόσο εκεί στο Δημητρέσι, που διαλέξαμε τα πιο ωραία προσκλητήρια για την βάφτιση και τις μπουμπουνιές.
2: Καλέ, καλέ.
1: Α!

0: Μου γράφει τώρα η Ελισάβετ να στείλει μαλλιά μέτρητες. Πιάστε φοφάρα, την αγαπάμε πολύ. Η Φόφη, εννοείς τη Φόφη τη Μοσχολιού που έχει γενέθλια αύριο. Ούτε καν προσπαθώ γιατί έχω τα θέματα. Έχει γενέθλια η Φόφη αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Έχει γενέθλια η Φόφη αύριο και μεθαύριο.
1: Και μεθαύριο.

0: ζεστές μέρες, με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεσαι σωστή αναπλήρωση.
1: Χάνουμε υγρά, Παναγή!
0: Τάχασα
1: εγώ, Γιώργο!
0: Dextro Light Plus Orange, παιδιά, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά μας. Διαλύσει ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζει δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασέ το και στις υπόλοιπες γεύσεις για την ενυδάτωση που προσαρμόζει.

0: Μητσοτάκη. Την καλημέρα μας λέει από το όμορφο Καστελόριζο.
1: Πω. Σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Καλημέρα από τα Χανιά. Τα σπάμε λέει στο αμάξι, θα μας περάσουν για τρελούς. Κώστα, μην ανησυχείς καθόλου.
1: Μη μου κάνεις ναζιά και κάμω ματά, γιατί θα στα θέλω.
0: Μια γλυκιά καλημέρα στο

Προσέξτε, παιδιά, μην ξεχάσετε τα νερά στο σπίτι, έτσι. Φαντάζεστε τη δίψα. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύ.

0: καλημέρα σε όλη την παρέα. Μια καλημέρα λέει.
1: Αυτό το τραγούδι ποιον μου θυμίζει πάνω.
0: Όλα να πάνε καλά στην ύφη μου την Έλενα και τον αδελφό μου τον Γιώργο. Περιμένω λέει να με κάνουν θείο. Με το καλό ρε παιδιά, με ένα πόνο. Μας ακούνε λέει τώρα στην Ευτική Κλινική στην Πάτρα.
1: Άνε, στείλω και ένα γλυκό φίλο στο γιατρό μας, τον Κιλάρη.
0: Βεβαίως. Το γιατρό μας λες και τον έχουμε μαζί είναι.
1: Τι ήταν, δεν σε ξεγέννησε.
0: Εμένα!

0: για σένα έχω.
1: Έχουν εξατρελαθεί με τον Καλούδη.
2: Είδατε το βίντεο με το γιο του Απέργη που ανέβηκε στη σκηνή και του λέει έλα να πούμε ένα τραγούδι και τραγούδι σε Ακύλα.
1: Λοιπόν,
2: ναι.

0: Σήκω να χορέψει, δεν θέλω.
1: Άσε τώρα.
0: Σήκω, δεν θέλω.
1: Εγώ δεν χορεύω, ρε.
0: Και μετά, μόλις ξεκινήσει,
2: αρχίζει. Γιώργο, το ξέρεις ότι η τελευταία φορά που τραγούδησες live ήταν στο γάμο μου. Έχεις ξανατραγουδήσει το από τότε?
1: Όχι, δεν θέλω. Ήταν η κορυφαία μου στιγμή.
0: Φαντάσου.
2: Να σου πω, Γιώργο.
1: Ήθελα να φύγω στα πάνω μου.
2: Μήπως τώρα στην...
1: Ή στην κορυφή.
2: Γιώργο. Έλα. Μήπως τώρα στη βάφτιση του Γιώργου.
1: Πολύ ωραίο event.
2: Ε, Γιώργο. Δεν τρέπεσαι που σου είχα στήσει σκηνή, όργανα, μουσικούς.
1: Εκεί θα πέσει ξύλο, είσαι τρελός. Στη... Θα γίνει σαλούν.
2: Στη βάφτιση του γιού μου τώρα.
1: Αμός θα γίνει.
0: Καλημέρα στον Κρι, στην ομάδα του Θήμιου Μιλωνέ στο Ηράκλειο.
2: Να σου πω, Γιώργο.
1: Έλα.
2: Πειράζει να φέρω καραόκι να τραγουδήσει γιατί δεν θα έχουμε σκηνή.
1: Κάνε τι θες, εγώ δεν θα έρθω εκεί μου τι άλλο.
0: Τι θα γίνει, ρε Παναγή? Θα σου τραγουδήσω εγώ στην τελική, μας έχεις τρελάνει.
1: Τι μέρα το έχεις βάλει?
2: Κυριακή, Κυριακή.
1: Τι μέρα, μωρή, ημερομηνία?
2: Α, τώρα πρέπει να το πω στον αέρα αυτό.
1: Α, είναι το ψυχρό.
0: Τι φοβάσαι, μην έρθουν μέσα.
1: Δεν θα έρθει άνθρωπος. Έχουν κλείσει τα πρωινάδικα, τέλος.
2: Ναι,
1: τίποτα.
2: Δόξα τω Θεώ. Καλά, και στο γάμο είχαν κλείσει τα πρωινάδικα.
1: Θανάση, το έχω φωτογραφία.
0: Καλημέρα στο ψιλουργείο του Περάκη.

0: πήγαινε σε break.
1: Θέλω να πω μια καλημέρα σοβαρή όμως. Στον Κώστα από το εγκληματολογικό. Ξέρει
0: γιατί
1: αυτός.
0: Σοβαρή.
2: Γιατί, ρε.
0: Γιατί σοβαρή στον Κώστα.
1: Είναι από το εγκληματολογικό, ρε.
0: Και τι έγινε, ρε.
1: Ξέρε, κάτσε καλά, ρε, σου λέω.
0: Πήγαινε σε break.
2: Καλημέρα στη Μιλένα, Δρένια.
1: Βέβαια μου λέει ότι χορεύει σαν να είναι στην κόλαση του Μπουρνάζ.
3: Στην κόλαση είναι ωραίο.
4: Και η αγάπη
0: τώρα το καταλαβαίνω.
4: Δίχως η τροφιά, δίχως
5: αγκαλιά.
3: Έτσι.
5: 7-0-6 έχει τα φώτα αναμένα.
0: Έχει αναμένα. Έχει
5: αναμένα. Έχει αναμένα. Έχει αναμένα. Έχει
1: αναμένα. Θα τον στείλει σε μπρέι.
0: Τον έχω στείλει.
1: Εάντε βρε, Νικόλα.
3: Ένα λεπτό ακόμα και στείλε.
2: Εκείνη την ημέρα που έχει τη βάφτιση.
1: Τι έχει, πες μου.
2: Ξεκινούν τα νοκάου του παγκοσμίου κυπελού με έναρξη τη φάση των 32. Δεν θα έρθει άνθρωπο.
6: Έλα, πλάκα κάνει.
2: Αλήθεια σου.
0: Αμάρε καλούδι.
1: Τι ώρα ξεκινούν αυτά, Γιώργο.
2: 10 ώρα το βράδυ πρέπει να στρώσουμε από νωρί. Από νωρί πρέπει να ετοιμαστούμε. Να ψήσουμε να κάνουμε. Αλήθεια. Και στην
0: σε
7: μπρέι, Χριστιανέ μου. Πάμε σε μπρέι και
8: φάμαστε. Σφαίρα 96,6.
9: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σφατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασε.
13: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
14: Τι είναι αυτό?
13: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
14: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
13: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
14: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
15: Ωχ, σώθηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άνεμα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
16: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
13: Χαχαχα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.
9: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σπέρα. 96,6.

0: γιατί και ο Γιοκαρίνης θα είναι σε αυτό το υπέροχο, σε αυτήν την υπέροχη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα. Δημήτρη Σταρόβα και Σταρόβας Band και φίλοι, Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων. Αν δεν ξέρετε τι να κάνετε με το φίλο σας, με τη φίλη σας, με το σύντροφό σας, με τη μητέρα σας, με την εξαδέρφη σας, δεν ξέρω, με όποιον και αν έχετε παρέα. Μπορείτε να πάτε εκεί λοιπόν, στο Θέατρο Βράχων, προλαβαίνετε να πάρετε εισιτήρια. Στο τσακ προλαβαίνετε. Και ο Γιοκαρίνης λοιπόν θα είναι εκεί και θα πούνε συγκλονιστικά τραγούδια. Και ο Δάντης και ο Μπάμπης Στόκας και ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Βασίλης Καζούλης και ο Πάνος Μουζουράκης και ο, είπαμε, Γιοκαρίνης, η Μιρέλα Πάχου, ο Μάνος Παπαδάκης, Σίντρα Κέιν, Ελκυβιάδης Κωνσταντόπουλος, Γιώργος Γουάστορ και φυσικά ο Γιώργος Μαργαρίτης.
1: Κι όταν έλαδοντες εκτονώνονταν και φεύγανε.
0: Εκπληκτικές φωνές, θα ακούσετε εκπληκτικές διασκευές με την κιθάρα του Δημήτρη Σταρόβα. Στις 9 ξεκινάει more.com για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Η καλύτερη πρόταση για σήμερα το βράδυ.
2: Ο Καρνίδης θα τον αναγνωρίσετε. Ήρθε και ίσως το μαλλί χθες στο Μόρο.
0: Όντως.
2: Ναι, και το πατάει πλέον. Θα έρθει και ο Ζουγανέλης, δεν ξέρω γιατί.

0: Διονύση και στο Γρηγόρη.
1: Και ο πατέρας μου είναι στη
0: Σάκη. Στο Γιάννη και στη Σοφία. Αλήθεια. Κάντε και στον πατέρα του μετά έχει μια καλιά. Γεια σου Μάρκο.
1: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, παιδιά, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz και πολλές πολλές άλλες. Passion fruit, rosy ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Οι hacker, κακόβουλα, σχόλια και λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασία.

0: θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για να την απογειώσεις. Διάλεξε άμπρο, καπέλα, μπλούζα και κάλτσες για άνεση και casual αθλητικό look. Και επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει, ανακάλυψε Reebok, μαγιό βερμούδα, πετσέτες θαλάσσιες, εσώρουχα και κάλτσες για κάθε μέρα. Από το γυμναστήριο μέχρι την παραλία, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις άνετα και να δείχνεις υπέροχα.
1: Αμάν.
2: Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Όσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ, να δω με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω. Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό και ένα σφινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Αφού δεν βγαίνουν τα ψυγλάκια, σ' αγαπώ. Μήπως θα θέλει κάποιος να του τα πληρώσω. Να του.

να κάνουμε τηλέφωνο για Σφαίρα Password, παιδιά, γιατί κληρώνουμε σε λίγες μέρες το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε ακόμη έναν στην κλήρωση.

0: Και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Τι πάει?
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
2: Καλά.
3: Πού είσαι?
2: Πού είμαι, στη δουλειά.
4: Την αδελφή σου πήρες, πώς μιλάτε έτσι?
3: Το έχεις το μήνυμα? Το έχεις το μήνυμα?
2: Το έχω το μήνυμα, μισό λεπτό.
3: Μαρία, παιδιά, αυτή πήρα τηλέφωνο. Έχει καταλάβει η κοπέλα ποιος της τηλεφωνεί.
2: 2783.
3: Μπράβο, Μαρία!
4: Είσαι μέσα, Μαράκι.
2: Ευχαριστώ, επιτέλους. Επιτέλους, κάνω συνέχεια.
3: Μαράκι μου, γλυκό, έχεις μπει στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιοι είμαστε και τι και πώς και γιατί. Έχεις αυτοκίνητο?
2: Έχω, αλλά θέλω και ένα καινούριο.
3: Εύχομαι να το κερδίσεις, λοιπόν.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλούρες πολλές. Μόνο σφαίρα.
4: Γεια σου, Μαρά.

0: του.
1: Ούρλιαζε στου διαδρόμου.
0: Έβγαινε έξω και φώναζε στου γιατρού.
2: Αφήστε τους αυτούς! Εδώ δώστε την προσοχή σας!
0: Αυτή είναι η Νάνση Αντωνίου!
1: Αυτή είμαι! Ήρθε από τον Άι Δομήνικο! Τους έχει τσιτώσει όλους!
2: Η Βρετζίτα!
1: Κουρεύεται στο μόρο και τα ανεβάζει σε φωτογραφία! Έτσι.
2: Με τα ποδαράκια σταυρωμένα από κάτω!
1: Δεν θέλαξα να τραγουδήσει σε live!
2: Όχι!
1: Θέλα κάνει μόνο εκπομπές! Θέλα με τα παιδιά του!
2: Εκπομπές ρίπον σαν τον Αταμάν!
1: Φερνίζεται όλη την ώρα, μας έχει φέρει όλα τα μικρόβια από τον Άι Δομήνικο! Είναι ο Γιώργος Λιανός!

0: να τυπογράφει όλες τις μουσικές επιτυχίες που τον θέλετε, τον ποθείτε για το γάμο σας, για τη βάφτιση του παιδιού σας, γιατί είναι ο καλύτερος DJ που υπάρχει.
1: Είναι ο Νίκος,
0: ο Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα πάτε πιθανά Σαββατοκύριακο?
2: Όχι, εσύ εδώ.
1: Εγώ...
0: Εσύ στο Δερβαίνι.
1: Εγώ
0: στην Εύβοια.
3: Εγώ θα πάω στην Πάτρα.
0: Εσύ στην Πάτρα.
3: Αύριο θα πάω στην Πάτρα, έχει τελικό.
0: Ναι.
3: Μικτή Αθηνών, παίζει η Αριάννα. Μικτή Πύρου. Άλλη μία φορά οι δύο ομάδες βρίσκονται στην τελική.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άντε με την νίκη. Με την νίκη.
1: Εσύ θα μας το έλεγε ότι η Αριάννα. Που τη γνωρίσαμε μωρό, ναι, θα παίζει παιδάκι τώρα το κοριτσάκι μας.
3: Πάμε Παπακανέλο, φέρτο!
0: Λοιπόν, έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να χαμογελάτε. Ο καιρός θα είναι με το μέρος μας έστει, θα έχει 35 άρια. Και να θυμάστε κάτι!
4: Το νου σας!
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Κρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Oh, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
10: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο. Και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα.

0: και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Η Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
0: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πίσω και στην έναψα.
2: Έλα, σταμάτα.
3: Εγώ είμαι μωρό μου, ξεβάφτηκα.
2: Σταμάτα.
3: Να το πω για την άνση αυτό, αλλά επειδή δεν ταιριάζει, γι' αυτό δεν το είπα.
4: Γιατί?
3: Γιατί είσαι πιο όμορφη άβαφη.
2: Α, so sweet.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
7: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
13: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
14: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
15: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
16: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματικότητα.
1: επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
4: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818. 10-32-6818.

0: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone επιφάνειες Χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο. Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Μήπως πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχει ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εντωμεταξύ, 150
1: ευρώ. Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ο κύριο μου, στείλε το μήνυμα: τα ψώνια μα με τέτοιε τιμέ χωράνε μόνο στον τουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιο να φέρει το 100.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Τάνια,
6: Γιαννάκη μου, τι θέλει.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσε, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
9: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
10: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
13: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
14: Mortizine. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. Mortizine by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και mortizine.gr.
15: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
16: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
17: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
16: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
17: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
16: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
17: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
16: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
17: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
18: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.

βράδυ, Parking Knob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή ΩΜΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος.

0: Ερντογάν.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
0: Σα καλούν να ράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνετε, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
2: Πέθανε.
0: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenica Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου. Καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, με κολαγόνο και συνένζυμο Q10.

0: αναδεικνύει κάθε μπραντ. Πάτρας Μπαξ ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Χθες μου πήγε όλος να μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω σε μένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Καράτε!
0: Έξι με 7, 8,
3: 9,
0: 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
8: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, με Trust.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
12: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαίες. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
14: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
3: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά και στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στο... στην πεντέλεση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
2: Τι εννοείς?
1: Ήταν εγωπρόβατα.
3: Ναι. Έτσι.
4: Καλό.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Green. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

0: βράδυ Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ρε, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστηξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by Day.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Τάνια!
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης. El Greco.

0: πέρα.
1: Έστειλε ένα μήνυμα εδώ πέρα η Σοφία και λέει: παιδιά, χθες ο άντρας μου νόμιζε ότι είδε μία κατσαρίδα στην κουζίνα.
2: Ναι.
1: Και πήγε, ψέκασε, σκούπισε και καθάρισε παντού σχολαστικά όλη την κουζίνα.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι, σήμερα λέει: θα πάω να βάλω την κατσαρίδα στο μπάνιο.
3: Μια κατσαριδούλα.
4: Έξι με 7, 8,
5: 9,
4: 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερες εταιρικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορε στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.

0: Parking Knob εναντί Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob εναντί Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
3: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go For More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
12: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
13: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα.
1: Παναγή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Η γιαγιά?
1: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Πού ήτανε?
1: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
3: Έπλεξε χθες το βράδυ.
4: 7, 8, 9, 10.
5: 6 με 10. Πάμε λίγο. Πρωινό Σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. Ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
17: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Atalas Real Estate, Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
18: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 40.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
0: Δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Τι μας αρέσει.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλησπέρα, λέω, ήταν μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα λέει από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει τον μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εσύ
1: με
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
9: Μαρ

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.

Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις,

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
2: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.

άλλος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
2: Πώς το ονόμασαν?
1: Σορμπέ.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

Παρασκευή, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: τα έχω βρει τον εαυτό μου.
1: Είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στο ραδιόφωνο σου. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο. Οι γεύσεις της Ασίας, Σία στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο. Οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-41-41.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της

0: Μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
2: Δράση ξεκινάει.
3: City in Action 2026, powered by Day.
4: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
3: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δει

0: Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψης, φίλε.
2: Γυναικείο τρόπο σκέψης.
1: Βέβαια.
2: Τι εννοείς?
1: Τίποτα.
3: Σωστό.
4: Ναι.
0: Έξι με
5: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Ρε, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός στο ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισε.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 26 10 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το jajala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 103616 16.
5: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
6: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα. Καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο Patras Bags.
8: Μισή άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 Παρασκευούλα σήμερα 5 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά στα διδυμάκια που όλο παραπονιούνται και γκρινιάζουν ότι δεν τους θέλουν και ότι όταν ακούνε ότι κάποιος, δηλαδή άμα ρωτήσεις κάποιον τη ζώδιο είσαι και σου πει δίδυμος, η πιο συνηθισμένη αντίδραση είναι να πεις όχ. Αλλά αυτό το πράγμα το έχουν εμπεδώσει και οι ίδιοι οι δίδυμοι, κατάλαβες, και λίγο κάπως σαν να στεναχωριούνται που βγάζουμε συμπεράσματα χωρίς να τους γνωρίσουμε, μόνο και μόνο επειδή ανήκουν σε αυτό το ζώδιο. Εγώ τα αγαπώ τα διδυμάκια πάρα πολύ, είναι λίγο στην κοσμάρα τους, αλλά να σου πω κάτι, για να σωθούμε ίσως να πρέπει λίγο να υιοθετήσουμε αυτή τη στάση του στυλ πετάω αετό, όχι συνέχεια προς Θεού, αλλά όταν νιώθουμε ότι πέφτουν πολλά μαζί μένα και κάπως δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να βγούμε από την πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε και να ταξιδέψουμε σε άλλους κόσμους δικούς μας, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε για κανένα λόγο. Λοιπόν, παρεούλα με τη Love and Rose, εννοείται, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης, στην παρέα μας κάθε μέρα, η Love and Rose, το μόνο σίγουρο, μέχρι και τις 11, που θα είμαι και εγώ κοντά σας. Να ευχηθώ καλή διασκέδαση, καλό πασάλιμα, όπως λέει και μια άλλη φίλη μου, Ράνια, λέει κάθε βράδυ δεν καταλαβαίνεις πόση ώρα αφιερώνω στο να κάνω σωστό καθαρισμό, να βάλω τις κρεμούλες μου για ενυδάτωση στο πρόσωπο και στο σώμα, λέει, στο μπάνιο ιδίως τρελαίνομαι να κάνω αυτά τα σκραμπ. Και η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσουν να διεισδύσουν όλα τα συστατικά όπως πρέπει, το σκράμπ είναι απαραίτητο. Οπότε, άντε, καλό τρίψιμο και καλό πασάλιμα και καλή διασκέδαση.

κάποιος σου κάνει χατήρια επειδή νοιάζεται, ουσιαστικά θέλει να σε ευχαριστήσει και υπάρχει και αμοιβαιότητα, τότε είναι θετικό. Αν όμως το κάνει συνεχώς μόνο ένας, και με τον τρόπο αυτό το πιο πιθανό είναι να παραμερίζει και τις ανάγκες τις δικές του, σαφώς δημιουργεί μια ανισορροπία σε αυτή τη σχέση. Το πιο σημαντικό, ρε παιδιά, το έχω πει και θα το ξαναπώ και θα το λέω γενικότερα, είναι να υπάρχει σεβασμός. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, ακόμη περισσότερο όταν είναι η σχέση ερωτική, να υπάρχει ο σεβασμός και ο θαυμασμός. Βασικά, για να υπάρξει ο θαυμασμός πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Ξεκινάμε από εκεί. Όταν αρχίζουν αυτά και γκρεμίζονται και αρχίζουν τα προβλήματα, όταν αρχίζεις να μιλάς άσχημα στον άνθρωπό σου ή τέλος πάντων να μην του δίνεις τόση σημασία και να συνειδητοποιείς ότι τα λόγια του ή γνώμη του δεν έχουν τόση αξία όσο είχαν τον πρώτο καιρό, εκεί κάπως λίγο πρέπει να το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Γιατί εκεί σημαίνει ότι σαν να παραγνωριστήκαμε κιόλας. Η φράση βέβαια μου κάνει, μάλλον συγγνώμη, μου αρέσει να σου κάνω τα χατήρια, για μένα δείχνει πολύ μεγάλη τρυφερότητα, δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον και ουσιαστικά την ανάγκη για αυτόν που κάνει τα χατήρια στον άλλον να τον ευχαριστήσει, να ευχαριστήσει όλο αυτό που του προκαλεί. Δηλαδή να ευχαριστήσει την προσφορά των συναισθημάτων που νιώθει εξαιτίας του. Το είπα σωστά τώρα ή τον μπέρδεψα? Νομίζω το είπα σωστά. Θέλω να πω, δεν είναι κακό να μας κάνει κάποιος τα χατήρια γιατί μας έχει αδυναμία. Το κακό στην υπόθεση είναι να μας κάνει μόνο άλλος τα χατήρια και εμείς να επαναπαυόμαστε σε αυτή τη συμπεριφορά του άλλου. Γιατί κακομαθαίνουμε και μετά εγώ λέω να κάνουμε τα χατήρια ένας στον άλλον. Αυτό δεν είναι πιο δίκαιο και πιο ωραίο? Και αν καμιά φορά ή κάποια στιγμή ή κάποια περίοδο νιώθεις ότι δεν έχεις κουράγιο, δεν έχεις δύναμη, είσαι κουρασμένη, κουρασμένος, να του το πεις ή να της το πεις, να πεις, να σου πω κάτι, αυτές τις μέρες θέλω να μου κάνεις λίγο τα χατήρια, να μου φέρνεις ό,τι σου ζητάω, να μου κάνεις μασάζ, να με χαϊδεύεις, να μου κάνεις αγκαλιές, να μου μαγειρεύεις, να καθαρίζεις, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Γιατί είμαι πάρα πολύ εξαντλημένη ή εξαντλημένος. Το ζητάς και ο άλλος νομίζω ότι εντάξει τώρα, άμα σου πει δεν μπορώ, δε αυτό ή ξέρεις κάνει μούτρα και γκρινιάξει, έχεις και εσύ τα δίκια του. Αν το πεις όμως με γλύκα και το ζητήσεις σαν χάρη, νομίζω ότι όποιος το αρνηθεί, κακό στον εαυτό του θα κάνει, όχι σε σένα που το ζήτησες. Εντάξει, και εσύ μην νιώθεις ενοχές για αυτό το πράγμα, σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν, έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήραν χαμπάρι. Τι δεν καταλαβαίνεις? Και τι έγινε που μας πήραν χαμπάρι? Και δηλαδή σε ποιον πρέπει να απολογηθούμε για αυτό το οποίο ουσιαστικά βιώνουμε? Σε κανέναν. Θα πρέπει να απολογηθούμε μόνο, ξαναλέω, μόνο όταν αυτό το οποίο ζούμε είναι τύπου κρυφό, είναι μυστικό. Εκεί λοιπόν, αν μαθευτεί το μυστικό, θα πρέπει να έχουμε μια καλή δικαιολογία. Και να σου πω και κάτι. Βασικά δεν είναι δικαιολογία, είναι να παραδεχτείς ότι ναι, όντως αυτό συμβαίνει, μπας και αλλάξει, ή να το παίξεις ότι δεν συμβαίνει ή δεν συνέβη ποτέ τίποτα, αλλά μετά να το κόψεις. Γιατί αν το συνεχίζεις, μετά αρχίζει κοροϊδία. Κατάλαβες, θα μου πεις τώρα, κοροϊδία δεν ήταν και το άλλο, ρε Σιράνια? Τι να σου πω τώρα, ιδανικά θα ήθελα να μην μπλέξει μια τέτοια κατάσταση κρυφή, μυστική. Γενικά είναι πάρα πολύ επιπονό να ζεις κάτι στα κρυφά. Έχει και τη μαγεία του και τη χάρη του και την ίντριγκα, αλλά μετά γίνεται πάρα πολύ βαρύ αυτό και δεν θέλω. Εντάξει, πάμε λίγο τώρα να ανέβουμε, γιατί με φτιάχνει αυτό το τραγούδι το Σούσουρο. Να υποδεχτώ και έναν Θοδωρή Φέρη με το «Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα» και να επιστρέψω με διαγωνισμό με ένα τρομερό ρολόι από την εταιρεία της Ζώνη, το οποίο θα διεκδικήσετε σε λίγο μέσα από το Viber του Σφαίρα 102,2 το νου σας.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Φέτος το καλοκαίρι, μ' ακούς, μ' ακούς, με προσέχεις καλέ. Λέω φέτος το καλοκαίρι να πάθεις έρωτα. Βασικά όχι, να το πω διαφορετικά. Φέτος το καλοκαίρι, εσύ που δεν το θες καθόλου, που ακούς αυτή τη λέξη και σε πιάνει τα νεύρα σου, προφανώς γιατί έχεις πληγωθεί στο παρελθόν, θα πάθεις έρωτα. Εγώ στο υπόσχομαι, εντάξει, στο υπογράφω και μα θες. Από αγάπη υπερβολική θα πεθάνω πριν υποδεχτώ ένα βύση και μια δέσποινα βανδύ με το θα ήθελα, για να έρθουν εκεί και τα καπνογόνα. Θέλω να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό που σας υποσχέθηκα για το υπέροχο γυναικείο ρολόι της Zoni, η εταιρεία η οποία στολίζει τα χέρια γυναικών και ανδρών με μοντέρνα ιδιαίτερου design αλλά και με διαχρονικά κλασικού σχεδιασμού ρολόγια από το 1990. Αν μπείτε και στο www.dizoni.gr θα δείτε όλα τα υπέροχα σχέδια. Ένα γυναικείο λοιπόν ρολόι σήμερα και όλη αυτή την εβδομάδα, με τον πολύ απλό τρόπο να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 102, είναι το Viber του Σφαίρα. Εσείς γράφετε τη λέξη Dizoni, δηλαδή είναι DISONI, και το ονοματεπώνυμό σας το στέλνετε στο Viber 6936 10 102, και καλή επιτυχία μέχρι το τέλος εκπομπής. Κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει αυτό το ρολόι και ο κάποιος θα το κάνει δώρο σε κάποια, θα φανταστώ. Λοιπόν, πάμε. Τρία τραγούδια που σας έχω στον αέρα. Το ένα φουλ ανεβαστικό, το άλλο φουλ τα σπάω όλα, τα διαλύω, θα ήθελα να μην υπήρχες και άλλο όνομα να είχες, και μετά θα ανάψω καπνογόνα, γιατί εκεί που πέφτουμε ξανασηκωνόμαστε, κατάλαβες. Έτσι είναι η ζωή. Και τη γουστάρουμε που είναι έτσι η ζωή.

στο Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Στην παραλιακή δίνει ρεσιτάλ ο Πετράν, ο αγαπημένος μου Πέτρος Ιακωβίδης, μαζί με τη Ρία Ελληνίδου. Να δω πότε θα τα καταφέρω να πάω να τους απολαύσω. Αυτό το οποίο σίγουρα θα καταφέρω είναι να βρεθώ με τη Ρία να κάνουμε παρέα. Εντάξει, καλοκαιρινή παρέα. Με τον Πέτρο κάναμε χειμερινή συνάντηση είχαμε. Αλλά θα ξανακάνουμε, δεν τα αφήνουμε αυτά, γιατί όποτε βρισκόμαστε και με τον Πέτρο έχουμε πολύ ωραίες ιδέες. Βλέπω να συναντιόμαστε καλοκαιρινά, τελείως καλοκαιρινά, εκεί μέσα τον Αύγουστο, στα δικά μου τα μέρη. Με το καλό, ανυπομονώ. Λοιπόν, ΔΕΗ, αγαπημένη ΔΕΗ, και μαζί της θα απολαύσουμε την Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έτσι δηλαδή, τώρα σιγά μη σας άφηνα. Δεν καταλαβαίνετε τι θα γίνει τη Δευτέρα. Δεν πάει με το μυαλό σας. Νέο επεισόδιο παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου, Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Εντάξει. Υποδέχομαι την μοναδική αυτή ερμηνεύτρια, με αυτή την εξαιρετική, γεμάτη ψυχή, αλήθεια, αυτό το πολύ αυθεντικό λαϊκό συνέστημα που μου προκαλεί, αλλά το πολύ ιδιαίτερο στην υπόθεση και στη συγκεκριμένη εκπομπή είναι ότι η Μαριάννα θα πει τραγούδια τα οποία δεν τα περιμένεις. Δηλαδή περιμένεις να ακούσεις, ας πούμε, έτσι λίγο πιο βαριά, λαϊκά, αλλά όχι, εδώ δηλαδή, τι να σου πω, μέχρι και τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη θα πει. Και τραγούδια από Μελίνα Κανά. Τι άλλο δηλαδή, τι άλλη πληροφορία να δώσω? Ήδη έχουν ανέβει και κάποια βιντεάκια, έτσι για να συντονιστούμε τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ, 8 Ιουνίου Δευτέρα, στις 9 το βράδυ. Μαριάννα Παπαμακαρίου καλεσμένη στην παρέα, με την ενέργεια εννοείται πάντα της ΔΕΗ. Με λίγα λόγια, μιλάμε για μια εκπομπή καταπληκτική. Με λίγα λόγια, ο Νίκος Οικονομόπουλος, καταπληκτικός και αυτός, έρχεται αμέσως τώρα. Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη εδώ, παρεούλα, μέχρι και τις 11.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Breaking news. Κόπτουμε το πρόγραμμα μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
2: ναι,
1: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
3: Καταπληκτικό. Γελάς και μόνος σου.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
0: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
4: Και νιώθω.
0: Για καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
7: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
7: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
8: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
13: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
14: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
15: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνος. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια του ΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
19: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Κάνε την άκρη, ρε παιδάκι μου. Τι δεν καταλαβαίνεις, κάνε την άκρη. Δεν θέλω, βασικά. Άκου. Ακόμα καλύτερο από το κάνε την άκρη είναι να περάσεις, να σκουντίξεις και να μην αντιδράσεις, ρε παιδάκι μου. Το έχει κάνει. Το θυμάμαι σαν σήμερα αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, κάθε φορά που το σκέφτομαι, λέω, αποκλείεται. Μία φίλη, η οποία είχε χωρίσει με τον σύντροφο πρώην, τέλος πάντων, είχε βγει έξω η γλυκούλα μου και τι της έμελε να πάθει ο πρώην, ενώ την προηγούμενη μέρα την έπαιρνε και την παρακαλούσε για να τα ξαναβρούνε και να βρεθούνε και όλα αυτά. Ήτανε σε ένα μαγαζί που, πρόσεξε τώρα, δεν ήτανε τύπου στέκι τους, ήταν outsider μέρος. Και πώς έγινε τώρα, ευτυχώς αυτή δεν είχε πάει με κανέναν άλλον, ας πούμε, δεν είχε προλάβει, ξέρεις, να προχωρήσει, ακόμα θρυνούσε το χωρισμό. Αλλά ήταν δεδομένο ότι θα ξαναγύριζε στη σχέση αυτή με τον πρώην. Ήταν, ρε παιδιά, ο πρώην. Και όχι, μάλλον, να το πω σωστά, δεν ήταν τύπου με κάποια σε αυτό το μαγαζί, έτσι να μιλάνε στο ίδιο τραπέζι. Ήταν σε φάση που της έκανε ερωτική εξομολόγηση. Και μου λέει η Ράνια, περίμενα, μου λέει, εκεί προσπαθούσα να μην κοιτάω γιατί είχαν βάσει πίεση, καταλαβαίνεις, και κάποια στιγμή μου λέει έπρεπε να το δω για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μου. Την ώρα που σηκώνεται αυτός για να πάει στην τουαλέτα, σηκώνομαι κι εγώ και περνάω, μου λέει, δίπλα του, αλλά ουσιαστικά του κόβω το δρόμο, πέφτοντας πάνω του. Τώρα μου το περιέγραφε και πάρα πολύ έτσι, έντονα. Αυτός τα χασε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έπαθε. Σχεδόν, μου λέει, έπεσε κάτω από τον πανικό του, γιατί τρόμαξε. Δεν είναι ότι κατάλαβε, μου λέει, ότι ήμουν εγώ. Το κατάλαβε μετά. Και εννοείται ότι άρχισε να τρέχει από πίσω μου, να με κυνηγάει και να φωνάζει, τέλος πάντων, για να μου δώσει εξηγήσεις. Βέβαια, λέει, οι τουαλέτες ήταν αρκετά μακριά από το σημείο που ήταν η κοπέλα με την οποία ήταν μαζί, οπότε δεν τον έκανα, μου λέει, ρεζίλη. Αλλά του συμπεριφέρθηκα σαν να ήταν ένα εμπόδιο στο δρόμο μου που απλά το σκούντιξα. Και μου το είπε τόσο χαρακτηριστικά, της λέω, ρε παιδάκι μου, και μετά, μου λέει, τίποτα, μετά δεν μπήκα στο αυτοκίνητο. Εννοείται, μου λέει, ότι με κυνήγησε μέχρι το αυτοκίνητο, ότι φώναζε, χτυπούσε το τζάμι για να το ανοίξω, να μιλήσουμε, να. Αυτό ήταν, μου λέει. Τελείωσε μία και έξω. Τον μπλόκαρα μετά στο κινητό. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος, γιατί μέναν ούτως ή άλλως και, τέλος πάντων, σε διαφορετικές πόλεις. Γι' αυτό σου λέω ότι το μέρος στο οποίο βρεθήκαν ήταν τελείως outsider. Και κάπως έτσι το τελείωσε. Μου λέει, από τη στιγμή που τον είδα να του τρέχουν τα σάλια με μια άλλη κοπέλα και την προηγούμενη μέρα με παρακαλούσε για να είμαστε ξανά μαζί, καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα ένα τραγούδι σαν αυτό που μόλις ακούσαμε της Ιουλίας, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα σε ένα τέτοιο σκηνικό, σε μια τέτοια περίπτωση, αν σας έχει συμβεί. Εμένα προσωπικά, επειδή έχω μια αυτοματοποιημένη λειτουργία να ξεχνάω τα σκληροπυρηνικά, μπορεί και παρόμοια σκηνικά, θα σας πω ότι, ναι, μου έχει συμβεί, αλλά δεν είχα την ίδια αντίδραση, είχα άλλη αντίδραση, δηλαδή αντέδρασα, κατάλαβες, αντέδρασα. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε έγινε και ό,τι ζήσαμε το ζήσαμε, καλώς το ζήσαμε, καλό ή άσχημο, το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Ενώ βάλαμε μυαλό από αυτά που ζήσαμε και μας πληγώσανε και ουσιαστικά συνειδητοποίησαμε ότι δεν έπρεπε να τα, όχι να τα επιλέξουμε, καλώς και τα επιλέξαμε, καλά κάναμε δηλαδή και τα επιλέξαμε, το θέμα είναι αν επαναλαμβάνεις κάτι το οποίο σε πλήγωσε. Θέλω να πιστεύω πως όχι, ή τέλος πάντων, αν τώρα φαίνεται στην αρχή ότι είναι καμία σχέση, τελείως διαφορετικό, και μετά προκύψει σκάρτο, εκεί τώρα δεν, δηλαδή υπάρχουν και δικαιολογίες ελαφρυντικά, αυτό θέλω να πω. Γιώργος Μαζονάκης για τη συνέχεια, εδώ στον Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη, παρέα πάντα με τη Love & Rose στο πλευρό μου, την εταιρεία την οποία αγαπώ. Γιατί όλα τα προϊόντα φτιάχνονται με πάρα πολύ αγάπη. Η Δήμητρα Κατσαφάδου συνδυάζει πάντα την επιστήμη, την έρευνα που κάνει, βάζει πάρα πολύ πάθος, και όλα αυτά
τα συνδυάζει με τη δύναμη της φύσης. Στη Love & Rose σας περιμένουν πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο η απόλυτη έκπληξη. Αν μπείτε και στο site θα δείτε μαγικά πράγματα. Προσφορές, πακέτα, δώρα, σετάκια, άστο για όλο το σώμα, το πρόσωπο, τα μαλλιά, το κορμί, και για την ψυχολογία μας τη φτιάχνει. Πώς θα γίνει τώρα. Love & Rose λοιπόν και πόσα καταστήματα, πολλά σε όλη την Ελλάδα. Θα τα κατοστήσουμε σε λίγο, είμαι σίγουρη, και στην Κύπρο φυσικά. Και δύο νέα καταστήματα, Ερμού 37 στο κέντρο της Αθήνας και Ομήρου 67 στη Νέα Σμύρνη, για να ζήσετε από κοντά την εμπειρία της ομορφιάς. Πάμε για τον George.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Χελενικά.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις, Κορίνθου και Γκότσι 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
8: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking No. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
13: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
14: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
15: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. Σβία.

0: 96,6.
1: IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
2: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Λίγο τρελαίνομαι με αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, ειλικρινά παίζει να είναι. Παίζει το συγκεκριμένο, αλήθεια τώρα λέω, δεν υπερβάλλω, εντάξει, ίσως να ταιριάζει τη δική μου ψυχοσύνθεση. Ίσως να αυτή την περίοδο λες, όχι, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι από παλιά, δηλαδή όταν το λέγει και ο Θέμης Αδαμαντίδης, ενώ όταν το άκουγα μάλλον, όχι όταν το λέει, συνεχίζει να το λέει ο άνθρωπος, όταν το άκουγα από το Θέμη, κάπως έτσι μέσα στην ψυχή μου ένα συνέστημα γλυκό, μία... κάτι πάρα πολύ ωραίο, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όταν λοιπόν όμως το είπε και ο Θοδωρής και ήμασταν εκεί και στο Συνευρό πάνω στο Άρια Σίνεστ και ήταν όλη η κατάσταση μαγική, πραγματικά. Τώρα αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο μέρος, γιατί σαφώς είναι ένας προορισμός μαγικός για το χειμώνα, αλλά και τώρα το καλοκαίρι που είναι τα πάντα, τώρα δηλαδή αυτή την περίοδο που πήγα πριν 2 εβδομάδες και ήταν όλα ανθισμένα. Έχει φέρει κάτι τριαντάφυλλα από την Ιαπωνία εκεί ο Μαρτίκο φίλος μου, κάτι πολύ σπάνια λουλούδια. Δάστο τώρα, είναι ένα όνειρο. Στο Συνευρό ούτε 2 ώρες από την Αθήνα. Εντάξει, και με τρομερά καταλήματα και γενικά αυτά που μου αρέσουν εμένα, που έχουν χαρακτήρα, που έχουν ανθρώπους που έχουν βάλει πολύ αγάπη. Τους αγαπώ τους ανθρώπους που βάζουν αγάπη, γιατί μεγάλωσα με μια γιαγιά και εννοείται με τους γονείς μου, οι οποίοι ακόμα και το φαγητό που φτιάχναμε έπρεπε να μπει αγάπη. Χαρακτηριστική κίνηση το φαγάκι να το σταυρώσει και να το χαϊδέψει πριν το βάλει στο φούρνο ή στην κατσαρόλα η γιαγιά, και αυτό με εκπαίδευσε να κάνω και εγώ στη ζωή μου και αυτό κάνω μέχρι τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι προσπαθώ, και αν καμιά φορά ξεχνιέμαι και τα κάνω κάποια πράγματα μηχανικά, μετά λίγο έτσι κουνιέμαι από τη δέση μου λίγο για να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κατάλαβες. Λοιπόν, ξελογιάστρα. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό από την Ήβη Αδάμου. Για άκουσε το λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί και αυτό μου φτιάχνει τελείως διαφορετικό, βέβαια, στυλ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν το άκουσα την πρώτη φορά, πήρα τη φίλη μου τη Βάσο και της λέω: να σου πω, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από αυτά που ταιριάζουν γάντι στη φωνή της Ήβης.

Κοίτα τώρα, μπορεί ας πούμε να χαμογελάω περισσότερο εξαιτίας σου. Μπορεί εξαιτίας σου να πιστεύω ξανά στα όμορφα πράγματα. Εξαιτίας σου δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Είναι πειρακτικό αυτό. Αν όμως από την άλλη εξαιτίας σου στεναχωρήθηκα, αυτό είναι αρνητικό. Αν κάποιος σου πει απλώς εξαιτίας σου με χαμόγελο, ξέρεις και είναι γλυκιά η συζήτηση, συνήθως εννοείται, υπονοεί ότι το έχεις επηρεάσει θετικά και τη διάθεση και τα συναισθήματά του, κατάλαβες. Οπότε αυτό το εξαιτίας σου υποφέρω, ας πούμε, μπορεί κάποιος να σου πει αυτό το πράγμα και λες, ρε Σιράνια μου, είπε ότι υποφέρει εξαιτίας μου. Βρε, είναι καλό αυτό. Δηλαδή, θα το έλεγες έτσι πειρακτικά. Αν τώρα σου πει ότι δεν είμαι καθόλου καλά εξαιτίας σου, εσύ φταίς, και έχει το πει έτσι, ξέρεις, με μούτρα και νεύρα, προφανώς μπορεί να εννοεί ότι πραγματικά υποφέρει εξαιτίας σου. Εγώ νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος υποφέρει εξαιτίας του ίδιου του εαυτού και το πώς οι προσδοκίες μας πληγώνουν, όχι οι άνθρωποι, ξαναλέω, και πώς αφήνουμε κάποιους ανθρώπους να επηρεάζουν την ψυχολογία μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Κατάλαβες τώρα? Κατάλαβα να λες. Οι άντρες δεν κλαίνε. Α, σήμερα έχω πάθει κάτι με τον Γιώργο Μαζονάκη, τι θα γίνει? Άκου, για να μην το αφήσω και αυτό ασχολίαστο, όλοι οι άνθρωποι κλαίνε. Και για να μπορέσει κάποιος να ανακουφιστεί, πρέπει να κλάψει αν υποφέρει και νιώθει κάπως. Εντάξει. Και πώς είπαμε ότι κλαις καλύτερα? Όταν απομακρύνεις το κινητό από κοντά σου και πας σε ένα μέρος λίγο, παίρνεις έτσι 2-3 καλές ανάσες και το αφήνεις μετά να βγει μόνο του. Να σου φύγει όλο, να ηρεμήσει η ψυχούλα σου. Απλά θα σου πω κάτι, ότι όταν ένας άντρας αφαιθεί και κλάψει. Και δεν το λέω τώρα αυτό το πράγμα αγνοώντας ή τέλος πάντων υποτιμώντας το κλάμα των γυναικών. Απλά εμείς οι γυναίκες το έχουμε λίγο πιο εύκολο αυτό. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ τώρα τελευταία θα σου πω κάτι. Δεν κλαίω όπως έκλαιγα με αυτά που έκλαιγα ενώ παλιά. Πλέον μπορεί να κλάψω και να με πιάσει και τύπου κλάμα με αναφιλητά. Αν ας πούμε δω κάποιον να υποφέρει. Να υποφέρει εννοώ να κάποιον ο οποίος έχει κάποιο θέμα. Ή αυτό με τα ζώα. Κατάλαβες, παθαίνω πανικό με τους ηλικιωμένους που έχω τρομερή αδυναμία. Δεν ξέρω, ίσως φοβάμαι τα γυρατιά. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό ψυχολογικό, τι μου συμβαίνει. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να υποφέρουν. Και να μένω, εννοείται ότι θα βοηθήσω, αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να με κάνει να κλάψω και να στεναχωρηθώ μετά. Εκείνη την ώρα, όχι, δεν θα κλάψω μπροστά τους. Όχι, καλέ. Αλλά μπορεί να στρίψω και να πλαντάξω στο κλάμα. Δηλαδή σε κάτι προσωπικό, ερωτικό, δεν ξέρω γιατί, αλλά ενώ πιο μικρή έκλαιγα πάρα πολύ. Δηλαδή ήμουν λίγο κλαψιάρα τώρα. Με αυτά όχι τόσο. Δεν ξέρω, τέλος πάντων τώρα. Πάμε για George πάλι, δεύτερη φορά.

αυτό τον καθρέφτη θα τον κάνω 1000 κομμάτια που λέει και ο Γιώργος. Από την παρέα που κάναμε μαζί με τον Γιώργο Κακοσέο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Πάρα πολύ. Το πρωτοείπε ο Σώτης Βολάνης, έτσι. Για να υπενθυμίζουμε και στους νεότερους της παρέας το τι συνέβαινε τότε παλιά. Έχω μία εικόνα με το Σώτη στη Θεσσαλονίκη και θυμάμαι συγκεκριμένα αυτό το τραγούδι που έβγαινε για να το πει και γινόταν από κάτω το «έλα να δεις». Γενικά δεν ξέρω αν έχετε δει Σώτη Βολάνη από κοντά, αλλά μιλάμε για εμπειρία ζωής. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου του στέλνω. Και την αγάπη μου εννοείται και στο Γιώργο τον Κακοσέο, που το αγόρι αυτό, το τόσο ταλαντούχο, με τον αγαπημένο λατρεμένο μπαμπά και το Κατερινιό που λέω εγώ, έχουν κάνει τρομερό παρεάκι κι αυτοί. Λοιπόν, και κάπου έβλεπα τώρα που είχαν ανεβάσει κάτι τραγούδια εκεί αγαπημένα παλιά, συγκλονίστηκα. Λοιπόν, συγκλονίστηκα. Ακόμα σε ζητώ. Να το σκιονίνω. Περιοδία με τη Τζόζεφιν. Τρομερό ζευγάρι. Ανυπομονώ αυτούς τους δύο να τους δω. Κάτι τώρα πήρε το αυτάκι μου κάπου, νομίζω για την Πάτρα. Κάπου θα τους πετύχω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις, 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, άστο, 500 ευρώ θα πάρει.
2: Πέτα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, όχι, όχι, σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.
4: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
1: Ναι!
7: 12-12.
8: Μπράβο!
6: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
4: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε

0: Γκάντα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
1: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε. Δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

στον 2,2 εδώ παρεούλα μέχρι και τις 11. Και έρχεται αυτή η στιγμή που δεν μπαίνουν τα πράγματα στον αυτόματο. Όχι, όχι, όχι, μην νομίζετε τώρα. Παρασκευούλα σήμερα. Αν και η δική μου Παρασκευή σήμερα είναι μια μέρα αφιερωμένη εξαιρετικά, εξαιρετικά στον εαυτό μου. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό? Δεν έχω κάποιο ταξίδι μετά από πάρα πολύ καιρό, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τελειώνω την εκπομπή. Πρόσεξε τώρα τι σου λέω. Κατευθύνομαι στη μικρή μου εκεί την παραλία που την έχω φωτίσει όπως πρέπει. Ανάβω τα κεράκια μου, ανοίγω ένα μπουκάλι κρασί, κάθομαι εκεί στην ακροθαλασσιά και έχει και πάρα πολύ ωραία βραδιά, πάρα πολύ ωραία βραδιά, καλοκαιρινή βραδιά, εντάξει, και χαλαρώνω, ακούω το κυματάκι και τίποτα άλλο. Δεν θέλω σήμερα, δεν θέλω ούτε παρέα, ούτε μπυρι-μπύρι, τίποτα. Θέλω κρασάκι, θαλασσίτσα και αυτό. Ξέρεις πόσο αρκετό είναι αυτό? Ξέρεις πόσο καλό είναι να κάνεις παρέα με τον εαυτό σου? Γι' αυτό είπα ότι η σημερινή βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε μένα. Εύχομαι πραγματικά να φτάσεις σε ένα σημείο να μην σε τρομάζει το να μείνεις μόνη ή μόνος και να επιδιώκεις αυτές τις στιγμές με τον εαυτό σου, γιατί μόνο μέσα από αυτές καταλαβαίνεις πραγματικά και ποιος είσαι και σε ακούς καλύτερα. Εντάξει, θέλει χρόνο. Και ο χρόνος τι θέλει? Και αυτός χρόνο θέλει, ανάθεμα τον και αυτόν. Λοιπόν, τραγούδια της παρέας χωρίς διακοπή και γύρω στις 11 παρά επιστρέφω.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
5: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια τη ΔΕΗ.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Το έμαθα. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
6: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε... Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
2: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6. Σφαίρα Μίξ.

0: διάδρομος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίσει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: Parking Nob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
0: Σφαίρα Μίξ.

0: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και

0: 304.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Η δράση ξεκινάει.
3: City in Action 2026, powered by Day.
4: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
3: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δει

0: Λιμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.

0: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
1: El Greco.
0: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
1: El Greco.
0: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
1: El Greco.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
1: El Greco.
0: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
2: El Greco. Πίτσα El Greco.
0: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
3: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
7: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.

0: Joaquin Knob έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
3: Σφαίρα Mix. Σφαίρα 96,6.

0: Έτσι θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετά.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
12: Σφαίρα Μίξ.
13: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε το

έχω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα πουλήσεις πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Καλησπέρα. 96,6.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.